ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

που δεν ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατήσουν.

κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
5: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων. 45 μεζούρες. 4,95. HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα. 50+. 9,98. Απλόστρα αλουμινίου. 18 μέτρα. 15,90.
6: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Βόλτα Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινέλια ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις,
7: σχόλια,
6: συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

Πήρες απ' τα αριστερά μου λόγω όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, ποποπό, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνει θαλάσσα. Μόλις έρθει το ρευστό, πο πο πο, απαπα, πάρ' το πάλι δεξιά.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, ποποπό, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και κάθισατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλάσσα. Μόλις έρθει το ρεύστο, πο πο πο, απαπα, πάρ' το πάλι δεξιά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ένα μικρό κορίτσι κάθεται στην άκρη του κρεβατιού του. Τα πόδια του κρέμονται πάνω από το νερό που έχει εισβάλει στο σπίτι. Τα κύματα χτυπούν το πάτωμα λίγα εκατοστά πιο κάτω. Δεν πρόκειται για εικόνα μετά από κάποια φυσική καταστροφή. Είναι η καθημερινότητα στο Ντεπόκ, ένα χωριό στη βόρεια ακτή της Ιάβας. Το συγκλονιστικό φωτορεπορτάζ του Economist αποτυπώνει μια πραγματικότητα που μοιάζει να έρχεται από το μέλλον, αλλά για χιλιάδες κατοίκους της Ινδονησίας είναι ήδη παρόν. Ολόκληρες κοινότητες αναγκάζονται να ζήσουν με το νερό, καθώς η θάλασσα καταπίνει σταδιακά τη στεριά. Σε πολλά σημεία της βόρειας ακτογραμμής της Ιάβας η θάλασσα προχωρά κάθε χρόνο αρκετά μέτρα προς την ενδοχώρα. Οριζόνες, ιχθυοτροφία, καλλιέργειες και εκτάσεις με φοίνικες έχουν ήδη εξαφανιστεί κάτω από τα νερά. Την ίδια στιγμή η γη βυθίζεται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Σε ορισμένες περιοχές της ακτής η καθίζηση φτάνει ακόμη και τα 1,15 μέτρα ετησίως, μετατρέποντας τη μάχη με τη θάλασσα σε άνηση αναμέτρηση. Σύμφωνα με τον Economist, η καθίζηση της Ιάβας αποτελεί και αποτέλεσμα ανθρώπινων παρεμβάσεων που ξεκινούν από την αποικιακή εποχή. Τα αναχώματα και τα φράγματα που κατασκεύασαν οι Ολλανδοί τον 19ο αιώνα ανέκοψαν τη φυσική διαδικασία εναπόθεσης ιζυμάτων στις ακτές. Παράλληλα, η υπεράντληση υπόγειων υδάτων επιτάχυνε τη βύθιση του εδάφους.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1829, γεννιέται ο Τζερόνιμο, ο μετέπειτα ηγέτης των Απάτσι. 1890, γεννιέται ο Άγγλος κωμικός Σταν Λόρελ, ο λιγνός από το θρυλικό δίδυμο Χοντρός και Λιγνός. 1896, γεννιέται ο Ζαν Πεζό, ιδρυτής της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Πεζό. 1903, ιδρύεται η αυτοκινητοβιομηχανία Ford. 1925, θεσπίζεται με νομοσχέδιο και στην Ελλάδα η οριζόντια ιδιοκτησία. 1927, ναυτικό δυστύχημα έξω από το λιμάνι του Πειραιά με τη βύθιση του πλοίου Πατρίς, ύστερα από σύγκρουση με άλλο πλοίο. 1991, ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελλομάς, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Αλόμα παγωτά, 3 λίτρα, 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο, 3,29. Λευκό τυρί δοχείο, 5,40. Τράτα τόνος, 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο, 4,69. Ελλομάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελλομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

ξέρουν τι εννοείς προτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε τον νόμο. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς, να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλουν, κινδυνεύεις ως άτομο αφιβόλου. Τι

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη σύζυγό του στο Κορίλοβο και στη συνέχεια έφυγε από το σπίτι και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σπίτι βρισκόταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού που ειδοποίησε και την αστυνομία. Η προσωρινή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνδέεται άμεσα από τους αναλυτές με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν επηρεάζεται από το πολιτικό ημερολόγιο. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία. Το 43% βλέπει την Ελλάς ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 25% ως εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Επιστροφή στις φυλακές Κορυδαλλού για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, καθώς η αποφυλάκησή του αναιρέθηκε από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη. Μετά τη συμφωνία, ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτά από την Παρασκευή.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Νεότερα από την Ιταλία για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό Ματέο Καντσελιέρη, με τα ρεπορτάζ να μιλούν για διαπραγμάτευση σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λάτσιο. Η Ιταλική ομάδα φέρεται να θέλει ο διεθνής μεσοεπιθετικός να αποτελέσει την πρώτη χρονικά πώλησή της και τα χρήματα που ζητά είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Στον ΠΑΟΚ στρέφουν πλέον όλη την προσοχή τους στην επιλογή του νέου προπονητή, με τους Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια να έχουν κάνει τις σχετικές συζητήσεις και προτάσεις. Παρά όσα γράφονται, η υπόθεση του νέου προπονητή δεν βρίσκεται ακόμη στην τελική ευθεία της, καθώς δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη του παγκοσμίου κυπέλου γράφτηκε στην Ατλάντα, εκεί όπου η Ισπανία δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, μένοντας στο 0-0, αποτέλεσμα που ήδη προκαλεί προβληματισμό στην ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Στο μπάσκετ, μετά το διαζύγιο του Εργίνα Αταμάν με τον Παναθηναϊκό, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα. Οι πράσινοι αποχαιρέτησαν με ένα συγκινητικό ευχαριστήριο μήνυμα τον Τούρκο προπονητή που συνέδεσε το όνομά του με τίτλους και επιστροφή στην κορυφή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην Αθήνα έφτασε η Κιάρα Φεράνη την Κυριακή και μιλώντας στους δημοσιογράφους που την περίμεναν στο αεροδρόμιο, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την επιστροφή της στην Ελλάδα. «Είναι πάντα υπέροχα όταν έρχομαι στην Ελλάδα», δήλωσε, αποκαλύπτοντας ότι αυτή τη φορά πρόκειται να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μήλο. Όπως τόνισε, η Ιταλίδα influencer δεν έχει βρεθεί ξανά στο νησί και ανυπομονεί να το δει από κοντά. «Θα πάω στη Μήλο για διακοπές, δεν έχω ξαναπάει. Η Ελλάδα είναι υπέροχη χώρα, έχω πολλούς φίλους εδώ», ανέφερε μεταξύ άλλων. Έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε μια σύντομη στιγμή ανάμεσα στον Tom Cruise και τη Victoria Beckham κατά την τελετή απονομής αστεριού στον David Beckham στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από την εκδήλωση, η σχεδιάστρια μόδας στρέφεται προς τον διάσημο ηθοποιό, ο οποίος την αγγίζει στον ώμο και στη συνέχεια φυλά το χέρι της. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στο διαδίκτυο. Μερικοί χρήστες επέκριναν τη Βικτόρια Μπέκαμ επειδή αποδέχθηκε τη χειρονομία του Κρούζ. Ωστόσο, η πλειονότητα των σχολιαστών υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια απολύτως φιλική κίνηση, κατακρίνοντας όσους επιχείρησαν να δώσουν μεγαλύτερες διαστάσεις στο περιστατικό. ξύπνησε από το τεχνητό κόμμα στο οποίο βρισκόταν για περισσότερο από έναν μήνα η Bonnie Tyler μετά από καρδιακή ανακοπή που υπέστη λόγω ενός χειρουργείου στο οποίο υποβλήθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε η ομάδα της στη δημοσιότητα, η εξέλιξη της υγείας της έχει θετικά σημάδια, ωστόσο κρίνεται ακόμη σοβαρή. Η Star εξακολουθεί να βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο του Φάρο στη Νότια Πορτογαλία.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο?
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588, κινητό 6996 7147 61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80.
12: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
14: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
13: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
14: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
13: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.
15: Κάθε

0: στέρεο. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με παροδικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική 3 με 4 στα νότια πρόσκαιρα, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Νάξος, 28 Αλεξανδρούπολη Πάρος Πρέβεζα, 29 Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Κος Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αθήνα Σάμος, 32 Καλαμάτα Τρίκαλα, 33 Γιάννητσα.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Επειδή καλημέρα, από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στην Αμοργό, καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα, καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου, καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε. Μου λείψατε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Εδώ είμαι όμως, επέστρεψα. Τρεις μέρες, Μεσολάβησα και Σαββατοκύριακο. Αλλά το καλοκαίρι τα ταξιδάκια μας, στα νησάκια μας, στα στολίδια του Αιγαίου, νομίζω ότι για όλους μας είναι ό,τι πιο ευχάριστο μπορεί να κάνει κανείς. Εδώ είμαστε λοιπόν, Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτήν την Τρίτη. Έχω την αίσθηση ότι είναι Δευτέρα, αλλά όχι. Δευτέρα όχι, Τρίτη όμως ναι, και ο μήνας έχει 16. 16 έκτου 2026. Πολλά εξάρια σήμερα. Για να σας καμαρώσω. Για να σας δω. Καλώς την, καλώς το ραντάρ. Για να δω τα μηνύματά σας, παιδιά. Για πείτε μου πώς περάσατε αυτό το Σαββατοκύριακο που μας άφησε, αυτό το τριήμερο που μας άφησε πια. Υποδεχόμαστε αυτήν εδώ την εβδομάδα. Μέσιασε και ο Ιούνιος. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας που αλλού, εδώ στη Γρότα της Νάξου.
1: Και ιστορίες από τα παλιά. Και με τη σειρά μας γελούσαν τα αυτιά μας στο καφενείο.
0: Καλή καρδιά! Θα καλημερίσω τα πιτσιρίκια τα οποία και θα τους ευχηθώ καλό καλοκαίρι βεβαίως. Κάποια ξυπνάνε νωρίς και περιμένουν να ακούσουν την καλημέρα τους. Εγώ λοιπόν και το καλοκαίρι δεν θα τα απογοητεύσω σε καμία περίπτωση. Τα πιτσιρίκια έχουν προτεραιότητα, τρέχω λοιπόν. Τρέχω να τα καλημερίσω και να πω καλημέρα στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη. Καλημέρα στο Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης. Στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και τον Ιωάννη της Μαρίας. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Μανώλη την Παρασκευή, τις δύο φλόρες και το Μαράκι από τις Μέλανες. Στο Γιαννάκι το μικρό από τη Σύρο, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Στην Άντζελα από την Αθήνα, στη Μυρτούλα τη Γαλαναδιώτησα τη γειτόνισά μου. Στη Φωτεινούλα την Αγκαρίτησα, αυτή τη Ζωγράφο, την εξαιρετική Ζωγράφο. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Ρινούλα τη Χορεφταρού, την Αγερσανιώτησα. Πού είσαι, Ρινούλα, πού είναι η καλημέρα σου τώρα? Δεν ξέρω, επειδή ρε παιδάκι μου δεν θα πηγαίνουν στο σχολείο πια, αν θα έχουμε τις συνήθειες, τις χειμωνιάτικες, τις φθινοπορεινές, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ τις καλημέρες δεν τις αφήνω για κανένα λόγο. Καλημέρα στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στο Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ, στη Βασιλικούλα, στο Μαράκι και στη Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεχτής, στον Αντώνη και στο Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου, στο Μιχάλη και στο Θοδωρή, τα μικράκια μας εδώ της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων, στο Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλα, στα τριδημάκια, τα αγοράκια, τα όμορφα της Φέης και του Μιχάλη. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Βαλέρια, της Ελένης και του Βαγγέλη, στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη και στην Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου και στη γιαγιά την Πέτη που είναι στη Μονεμβασιά. Στο Γιάννη το Θοδωρή Εφραίμ, τη Σοφία, τον Κωνσταντίνο και το Μάνο. Και την Ευελίνα φυσικά. Τα περιμένουμε από το Γέρακα να μας έρθουν εδώ στην Άξο και στη φίλη του στη Βασιλικούλα την άλλη χορευταρού. Τη Μαρικέτη και τον Ανδρέα της Τζίνα, το Δημήτρη της Φελίσιας. Καλημέρα στα άλλα διδυμάκια, το Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα. Κωνσταντίνε Σπάιντερμαν και Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Σταυρουλάκι του Ανδρέα. Η Μελίνα του Άλεξ, ο Γιάννης, ο Ραφαήλ και η Μαριέβη της Λιάνας. Ο Δημήτρης της Κωνσταντίας, ο Λευτέρης και ο Μάρκος του Γιώργου και της Ειρήνης. Ο Νίκος και ο Γιώργος του Βασίλη. Η Αντωνίτσα, η Μαρία Ζωή και ο μικρός Γιωργάκης της οικογένειας Λεγογιάννη. Καλημέρα σας λοιπόν. Λαχανιάζω κάθε πρωί, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Προτεραιότητα έχουν τα πιτσιρίκια. Οχ, ξεκινήσαμε να κάνουμε box. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Καλώς στο φίλο μου τον Γιώργο, καλησπέρα στη Μελβούρνη και στο Ράδιο Σπάρτη. Έχουμε αλλαγές εκεί στην Αυστραλία. Καλημέρα ή μάλλον καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά εκεί. Ναι, παιδιά. Σε όλους τους ομογενείς μας από όπου και να μας ακούτε. Λοιπόν, παιδιά, το Σαββατοκύριακο ήταν... Τώρα, αυτό είχε μία έτσι... Είχε χαρά, αλλά είχε και λύπη. Φύγαμε λοιπόν, πήγαμε στην Αμοργό, όπως σας είχαμε ενημερώσει, γιατί είχε προγραμματιστεί και έγινε, αλλά εντελώς διαφοροποιημένο από ό,τι αρχικά είχε σχεδιαστεί. Ένα πολύ όμορφο φεστιβάλ, το τρίτο Αμοργενό φεστιβάλ. Είχε προγραμματιστεί λοιπόν με το Υπουργείο Αθλητισμού, γιατί είχαμε και πολύ όμορφα αθλητικά δρόμενα. Είχαμε έκθεση παλιών αυτοκινήτων, να δείτε βρε παιδιά κάτι αυτοκίνητα παλιά, κάτι όμορφα, πολύ όμορφα. Σταδιακά θα ανεβάζω και φωτογραφίες από όλα αυτά, θα ανεβάσουμε, έχουμε και βίντεο να σας δείξουμε, να κάναμε το ρεπορτάζ. Περάσαμε λοιπόν πάρα πολύ όμορφα, αλλά διαφορετικά από ό,τι αρχικά είχε προγραμματιστεί. Γιατί, ξέρετε πολύ καλά γιατί. Γιατί έφυγε από κοντά μας ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν αυτός με τον οποίο είχαμε συνδέσει και ευτυχώς συνεχίζεται από την οικογένειά του, την αγάπη, την... πώς να το πω τώρα, βρε παιδί μου, την προσφορά. Προσφορά στους κατοίκους αυτών εδώ των νησιών, που έχουν τις ανάγκες τους. Έφυγε από κοντά μας ο καπετάνιος. Έφυγε ο Γιάννης ο Σκοπελίτης. Δυστυχώς, η είδηση μας ήρθε το Σάββατο το πρωί, όταν ήμασταν στην Αμοργό, και αντιλαμβάνεστε όλοι σας ότι όλο αυτό μας επηρέασε όλους, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Άλλαξε λοιπόν όλο το πρόγραμμα και φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή εννοείται ότι θα αποχαιρετήσουμε τον καπετάνιο. Αυτόν που αγάπησε τη θάλασσα, που έγινε ένα με τη θάλασσα και με τους ανθρώπους των νησιών μας. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος συνέχισε την παράδοση που πήρε από τον πατέρα του, τον καπετάν Μίτσο Σκοπελίτη, το συνέχισε με το ίδιο πείσμα, με την ίδια αγάπη πρώτα απ' όλα για τους ανθρώπους, και έδωσε τη σκυτάλη στο γιο του, το Δημήτρη το Σκοπελίτη. Καπετάνιε, θα συνεχίσεις ακριβώς όπως σου έμαθε ο πατέρας σου. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Να ευχηθούμε λοιπόν, να πούμε καλό ταξίδι και από αυτήν εδώ την εκπομπή στον καπετάνιο, στον Γιάννη το Σκοπελίτη, που τόσο πολύ αγάπησε τη θάλασσα και τους ανθρώπους των νησιών μας. Τον αποχαιρέτησαν οι άνθρωποι που τον αγάπησαν και που θα συνεχίσουν να τον αγαπούν. Τον αποχαιρέτησε ο Σκοπελίτης, τον συνόδεψε στην τελευταία του κατοικία. Ο Γιάννης ο Σκοπελίτης άφησε πίσω του θησαυρό, το γιο του το Δημήτρη, την κόρη του την Κική, η οικογένεια Σκοπελίτη έχει γίνει ένα με μας, ένα με τους νησιώτες, και θα συνεχίσει έτσι. Καλό ταξίδι καπετάνια.

0: μόλις με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μας ο Γιώργος από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη. Μου λέει και εμείς αποχαιρετούμε τον καπετάνιο. Και εμείς εδώ. Μακριά είμαστε. Αλλά η καρδιά μας χτυπά ελληνικά, νησιώτικα. Ξέρετε, κάποια στιγμή δεν είχα την τύχη να τον γνωρίσω από κοντά. Και όλο έλεγα, βρε παιδί μου, να πάω να του μιλήσω. Πήγαινα στην Αμοργό να πάω να του μιλήσω. Τελικά ήμουν εκεί τη μέρα του φευγιού. Θυμάμαι λοιπόν τον Γιάννη το Φωστιέρη, τον αδερφό του, όπως λέει ο Γιάννης ο Φωστιέρης. Τόσα χρόνια μαζί, ε! Τον θυμάμαι κάποια στιγμή όταν ταξίδεψα με τον Σκοπελίδη, νομίζω πρόπερση, για κάποιο από τα μικρά νησάκια μας και μίλαγα με τον καπετάνιο και του είπα, υποαντίξω συνθήκες καπετάνιε, εσύ στο τιμόνι, ε! Μου λέει, εμείς είμαστε στο τιμόνι και ξέρεις γιατί. Γιατί εγώ λέει, δεν μπορώ να αφήσω ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται αγαθά φάρμακα. Δεν μπορώ να τους αφήσω έτσι. Κάπως έτσι λοιπόν είναι η οικογένεια Σκοπελίτη, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Και είναι η δική μας οικογένεια. Λέμε Σκοπελίτης και ανοίγει η καρδιά μας. Μιλάμε για το θρύλο, για το θρυλικό Σκοπελίτη και για την οικογένεια Σκοπελίτη. Καλό ταξίδι, καπετάνια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, βρε παιδιά, πώς θα πάει. Ο καιρός ήταν λίγο περίεργος, οφείλω να ομολογήσω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο μας τα χάλασε λίγο, φυσούσε πάρα πολύ, μας πήρε και μας σήκωσε κυριολεκτικά στην Αμοργό. Περιτώ να σας πω ότι έκανε και μια ψυχρανσία που έλεγε ο Ζήκος την είχε. Αλλά όμως εμείς συναντηθήκαμε με υπέροχους ανθρώπους, γνωρίσαμε υπέροχους ανθρώπους. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα στους τρίτους σε δράση που μόνο τρίτη δεν είναι. Πρώτη και καλύτερη είναι. Καλημέρα Φινούλα, ξέρω πως εσύ ακούς, δεν ξέρω αν τα υπόλοιπα παιδιά ακούνε. Αλλά εσύ έδωσες υπόσχεση χθες. Καλή σου μέρα και όμορφη. Καιρός. Για να τσεκάρω τι καιρικές συνθήκες θα έχουμε σήμερα. Άνοδο της θερμοκρασίας. Με δυτικούς ανέμους μέχρι και 2 μποφοράκια. 29 βαθμοί Κελσίου εδώ στην Άξο σήμερα. Καθαρός ο ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τετάρτη αύριο, 32 βαθμοί Κελσίου, ετοιμάστε καπελάκια, μαγιουδάκια, πετσετούλες, βατραχοπέδιλα, ό,τι έχει ο καθένας. Και πάμε στη θάλασσα, παιδιά. Βόρειο, βορειοδυτική άνεμη 2, άντε το πολύ 3 μποφόρ. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, ε? Ανεδοσά για τη Σαντορίνη, κατσιφόρα για την Άξο. Την Πέμπτη που ο μήνας θα έχει 18, βλέπω 31 βαθμούς Κελσίου με βόρειους ανέμους και πάλι που ενισχύονται, σημαντικά θα έλεγα, 5 και τοπικά 6 μποφόρ, καθαρός ουρανός. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας από την Παρασκευή, με 28 βαθμούς Κελσίου εδώ στην περιοχή μας και με περαιτέρω ενίσχυση των βορείων ανέμων μέχρι 7 μποφόρ. Ο ουρανός, πεντακάθαρος. Σάββατο, 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, καθαρός ουρανός. 28 βαθμοί Κελσίου, 29 άρη την Κυριακή. Βόρειοι άνεμοι και πάλι 5 και τοπικά 6 μποφόρ, καθαρός ουρανός. Αυτός που αστραπές δεν φοβάται. Αυτά, δεν περιγράφω άλλο. Νάτος και ο Παντελής από την πανέμορφη Σαντορίνη. Τον είχες γνωρίσει και εσύ, ναι, το 2020. Τον καπετάνιο. Καλώς στην ονά μου την καπετάνισσα. Καλημέρα στο καμάρι. Καλημέρα Ειρήνη Παρασκευούλα, Πύρανθος. Εδώ η φίλη μου η Ειρήνη μου λέει, αμοριανή παιδί μου, αμοριανή, βέβαια. Μου λέει, τι μου λέει, είχα την αίσθηση ότι θα σταματήσεις να λες καλημέρα στα πιτσιρίκια. Έχω να σου πω ότι όταν είναι για σχολείο, τι τραβάω να τα ξυπνήσω και τώρα λέει το μάτι γαρίδα από νωρίς το πρωί. Οπότε καλά κάνεις και λες καλημέρα στα πιτσιρίκια. Μα είναι δυνατόν να κόψω εγώ την καλημέρα στα πιτσιρίκια. Καλημέρα Βασιλικούλα μου. Όνομα και μα και φίλοι και αρχαία τείχη. Αθήνα, Λαμπρινή, καλημέρα Μαριλένα, καλημέρα Δημήτρη. Τα παιδιά, οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εδώ κοντά μας και σήμερα. Νικόλα, Δημήτριδες, Μαργαριτούλα. Καλημέρα στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του Χιτά. Σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στους επαγγελματίες οδηγούς, λεωφορεία, ταξί και ούτω καθεξής. Στα σώματα ασφαλείας. Στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Καλημέρα, παιδιά! Και για να μην ξεχνιόμαστε, συντροφιά μας και σήμερα, κοντά μας και σήμερα, η καλύτερη. Ποιοι είναι αυτοί? Έλα που δεν ξέρεις τώρα, έλα που δεν ξέρεις. Έλα που δεν έχεις περάσει ακόμα από το φούρνο Λαγογιάννη. Να πιεις έναν καφέ, πώς θα ανοίξεις το ματάκι, πώς θα ξεκινήσεις την ημέρα σου. Έλα που δεν ξέρεις τώρα. Φούρνος Λαγογιάννη λοιπόν και σήμερα κοντά μας. Εννοείται ότι είναι κοντά μας το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη, του Μαρούλη, Μίλε Νάξου. My Market, τα υπέροχα σούπερ μάρκετ. Αυτά τα εκπληκτικά προϊόντα. Την οτροφική Νάξου, γιατί το πρωί ξεκινάς, οι νεράιδες λέει ξυπνάνε και τρώνε πρωινό. Αυγουλάκια από την οτροφική Νάξου. Και...
1: οι νεράιδες ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
0: Και... φραγκόσικο. Φιλότι. Εκεί να δείτε γεύσεις.
1: Βοηθάν

0: Είναι ράιδες, φορούν φορέματα λευκά.
1: Καλημέρα σε όλους τους καινούριους μας φίλους. Καλημέρα Βάλια. Καλημέρα Ιωάννα.
0: Τραγουδάνε στα ποτάμια άσματα.
1: Καλημέρα Γιάννη. Συφνιός, αμέ.
0: Τις γάβιες όπου βρουν τις κάνουν πεδαλούν.
1: Δικό μας παιδί.
0: Ένα πρωί είδα νερά.
1: Είδα και έναν ψηλό ρε παιδί μου εκεί στη Σύφνο. Πόσο να είναι αυτός ο άνθρωπος, 2-13 κάπου εκεί. Του λέω κατέβα παρακάτω βρε άνθρωπε, κατέβα να μιλήσουμε, να συνεννοηθούμε. Πώς θα γίνει, υπάρχει μια απόσταση. Μπουρούσες. Φάνη η Χαλκιά. Υπέροχα παιδιά. Και αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Που αγκάλιασαν όλα τα παιδάκια που βρέθηκαν εκεί στο πλαίσιο του Βικέλα Sports. Αγκάλιασαν όλα τα παιδιά. Αυτό θα πει αθλητισμός. Ο αθλητισμός ενώνει. Τα παιδιά μας θέλουμε να είναι στα γήπεδα. Όμορφες στιγμές ζήσαμε. Πολύ όμορφες στιγμές.
0: Είναι ράιδες ζουν στους μύθους και στα παραμύθια.
1: Καλώς τη Δεσποινούλα, καλημέρα, την εορτάζουσα. Το Σάββατο είχε γενέθλια η Δέσποινα, ναι.
0: Το σπανάκι τρώνε τα ρεβίθια.
1: Χρόνια πολλά Δεσποινούλα ξανά. Καλημέρα δάσκαλε.

Νετανιάχου και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί προτεραιότητα φυσικά έχει η ανθρώπινη ζωή και όλα τα υπόλοιπα που ακολουθούν και μας επηρεάζουν όλους. Ποτέ ένας πόλεμος δεν ευνόησε κανέναν. Ας ελπίσουμε λοιπόν να επικρατήσει η λογική επιτέλους. Πάμε το ταξίδι στα νησιά μας όμως, γιατί μέρες είχα να σας πάω ταξίδι.

0: Αθηνούλα, πού είσαι? Αθηνούλα, πώς τα ξέρω εγώ ότι ακούς?
1: Ήταν ωραία.
0: Έλα, μπες στο, έχεις Facebook, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Κατάλαβες τώρα, πήγα στην Αμοργό. Γνώρισα ανθρώπους υπέροχους. Γνώρισα, βρε παιδιά, μία ομάδα. Υπέροχες κυρίες και ένας υπέροχος κύριος. Οι οποίοι έχουν φτιάξει μία ομάδα δημοσιογραφική. Και βγαίνουν έξω και κάνουν ρεπορτάζ. Στην Τρίπολη το κάνουν όλο αυτό. Με την καθοδήγηση φυσικά της Βάλιας. Λέει, κάτσε ρε παιδί μου, δεν είμαστε εμείς ρεπόρτερ. Εννοείται, οι καλύτεροι είστε. Λοιπόν, έλα Αθηνούλα, μπες Μαντός Τουρνάρα στο Facebook. Για να σε βλέπω, για να σε βλέπω. Για να μαθαίνω εκεί πέρα τι κάνετε, πώς είστε. Για συντονιστείτε παρακαλώ πολύ. Για συντονιστείτε. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Σύρο, στην Αρχόντισσα, στην πρωτεύουσα. Καλημέρα Νικολετάκη, καλημέρα Συμπέθερε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε ήδη φτάσει στα 26 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι σε 4 λεπτάκια από τώρα θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά πριν από αυτό θα ξεκινήσω σιγά σιγά να γυρίζω το χρόνο πίσω και να στείλω ένα τραγούδι στα υπέροχα αυτά παιδιά, στους τρίτους εν δράση, τρίτη σε δράση. Έχω και κονκάρδα.

Λοιπόν, κάτσε να συντονιστώ λιγάκι γιατί τα μηνύματα εδώ πέφτουν βροχή και πρέπει να τα προλάβω όλα. Κάτσε τώρα, γιατί μπερδεύτηκα, Βαγγελίτσα. Η μικρή, η Δαβιδίτσα, πότε έχει γενέθλια? Σήμερα έχει. Το πάρτι, οκ, okay, κατάλαβα πότε θα γίνει. Αύριο έχουμε πάρτι. Τετάρτη, αύριο στις 17 του μήνα έχουμε πάρτι. Α, χαμό. Δεν είμαι εκεί, δεν είμαι εκεί, δεν είμαι στο σπίτι. Απ' έξω στο σπίτι θα γινόταν χαμό. Θα βάζα μπαλόνια, θα βάζα χαμό, θα γινόταν. Σήμερα όμως είναι τα γενέθλια της μικρής. Χρόνια πολλά και καλά, να είναι γερή, να είναι δυνατή. Υγεία να έχει το παιδί. Αυτό.

0: η νονά μου μου στέλνει φωτογραφίες με κατσουνάκια και ντοματίνια. Α, στις 6, ε. Α, ναι. Κάτσε, γιατί έχω χάσει την μπάλα. Ξέρεις ότι με τα γενέθλια δεν τα πάω καλά. Με τις ημερομηνίες δεν τα πάω καλά. Λέω στους φίλους μου να με παίρνετε τηλέφωνο να μου λέτε να σας λέω χρόνια πολλά. Λοιπόν, μου στέλνει η φιλενάδα μου εδώ και η νονά μου κατσουνάκια σε φωτογραφία, γιατί εντάξει, κατσουνάκια και ντοματίνια σαντορίνια. Είναι και ο μήνας της, για το ντοματάκι της Σαντορίνης. Αυτός είναι ο μήνας, ο Ιούνιος, ε. Α, νοστιμιά. Α, τέλεια, έχουμε διπλή γιορτή αύριο στη Σαντορίνη, στην αυλή εκεί, στον Καρτεράδο, στο σπίτι μου δηλαδή, μην ξεχνιόμαστε, ε. Η αγάπη χρόνια δεν κοιτά. Καμιά φορά, καμιά φορά. Καμιά φορά. Μόνο κοιτά μπροστά. Όχι καμιά φορά, πάντα η αγάπη πρέπει να κοιτά μπροστά. Λοιπόν, θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω αμέσως μετά για να ξεκινήσουμε παρέα να γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Πριν από αυτό όμως, για να τσεκάρω λίγο ποιοι έχουν σήμερα την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Ευτυχώς έχω το φατσοβιβλίο εδώ και τα social που μου προδίδουν, μου λένε τα δεδομένα τέλος πάντων, τα στοιχεία. Για κάτσε να δω, για κάτσε να δω. Τόσο Ζούγκεμπερκ, όλο προβλήματα είναι τώρα τα λεφτά, παιδί μου. Καμιά φορά. Λοιπόν, ο Γιώργος σήμερα έχει γενέθλια. Η Μιρέλα, Μιρελάκη, χρόνια πολλά. Ο Αντώνης ο Πρόδρομος, ο Παναγιώτης ο Μάριος, η Κυριακούλα, ο Κώστας ο Μάκης και η άλλη Κυριακή. Χρόνια σας πολλά και καλά. Η αγάπη κοιτά μπροστά. Πάω σε διαφημίσεις, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ. Γιατί? Γιατί είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Φύγαμε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22850 23701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 φυσικά, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Δροσερή,
0: δεν θα το έλεγα. Θα κάνει ζέστη, παιδιά, σήμερα.
1: Στην καρδιά μου την καημένη.
0: Εφοδιαστείτε με ό,τι χρειάζεται. Νεράκι, αρκετό νεράκι να πίνετε.
1: Έχω μια μέρα δροσερή.
0: Την αντιλιακή μας δεν την ξεχνάμε. Το καπελάκι μας, τα γυαλάκια μας, ξέρετε τώρα, έτσι. Προσοχή μεγάλη στα μικρά παιδιά και στις ευπαθείς ομάδες γενικότερα. Εντάξει, καύσωνα δεν θα έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Που με πετάς,
0: το μεσημέρι, αν κάποιος είναι κάτω από τον ήλιο. Καταλαβαίνει τη ζέστη. Καλά κιόλας. Έχουν αλλάξει καιρικές συνθήκες. Μπορεί να σου λένε ή να βλέπεις θερμοκρασία στους 30, ας πούμε, βαθμούς Κελσίου. Αλλά η αίσθηση είναι πολύ περισσότερο. Δηλαδή αισθάνεσαι ότι τι 30, εδώ έχουμε 35 και βάλε. Αυτό το λένε κλιματική αλλαγή ή αλλιώς κλιματική κρίση. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας. Και έχουμε βάλει τα χεράκια μας και έχουμε βγάλει τα ματάκια μας. Καλώς το να, καλημέρα πρόεδρε. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στο ταχυδρομείο της Νάξου. Όντως, συμφωνώ μαζί σου Κώστα. Η Αμοριανή είναι από τους πιο φιλόξενους Κυκλαδίτες. Οι Κυκλαδίτες γενικότερα είναι φιλόξενοι. Καλώς την Έλλη, το Χριστινάκι.
1: Πώς θα πετάξεις, πώς θα μ' αλλάξεις, πώς θα την ψάξεις, για να γίνουν όλα όμορφα μαγικά. Έχω μια μέρα δροσερή.
0: Καλημέρα αγαπία καρτεραδιώτησα, καλημέρα Ελευθερία Μαράκη. Μανώλη, πού είσαι Μανώλη, μου έχεις λείψει.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Πριν πάμε στα γεγονότα της ημέρας.
1: Στην καρδιά μου τη θλιμμένη.
0: Άλλο πάλι και αυτό που έγινε, ρε παιδιά, στη Δράμα.
1: Στην καρδιά μου
0: Δράμα. Δεν θα περιγράψω γιατί ακούνε μικρά παιδιά.
1: Όλο με κόβει.
0: Όχι, δεν θα περιγράψω. Θα τα πούμε το μεσημέρι αυτά με τον Νικόδημο τον Λιανό. Έχουμε και μια πολύ όμορφη συζήτηση να κάνουμε το μεσημέρι. Γιατί θα έχουμε εδώ εκπροσώπους από το ειδικό δημοτικό σχολείο, από το ειδικό σχολείο της Νάξου, που έφτιαξαν ένα υπέροχο βίντεο. Δεν ξέρω αν μπήκατε στη διαδικασία να το βρείτε. Θα το βρείτε στο και στο Νάξο Express, το έχουμε ανεβάσει. Αλλά αν το αναζητήσετε, γκουγκλάρετε, που λέμε και στο χωριό μου, θα το βρείτε και πραγματικά θα ενθουσιαστείτε. Θα μιλήσουμε λοιπόν γι' αυτό, γιατί θα ταξιδέψει κιόλας το βιντεάκι το συγκεκριμένο. Πάει ταξίδι στη Ρόδο. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω για να δω τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Α, ορίστε, να, το 1586, δηλαδή πρόσφατα, η Μαρία η πρώτη της Σκωτίας αναγνωρίζει τον Φίλιππο το δεύτερο της Ισπανίας ως κληρονόμο και διάδοχό της.
2: Πρόταση αμέτρητες φορές, την κάθε μία από αυτές, εσύ μικρή μου είπες yes, και είτε σήμερα είτε αύριο.
0: Πάμε στο 1779, η Ισπανία κηρύσσει τον πόλεμο στη Μεγάλη Βρετανία και αρχίζει η μεγάλη πολιορκία του Γιβραλτάρ.
2: Yes.
0: 1815 διεξάγονται η μάχη του Λινί και η μάχη του Κάτρ Μπρά, δύο μέρες πριν από τη μάχη του Βατερλό. Το παπικό κονκλάβιο εκλέγει τον Πάπα Πίο τον ένατο, ξεκινώντας τη μεγάλη σε διάρκεια βασιλεία στην ιστορία του παπισμού το 1846. Ιδρύεται σαν σήμερα η Ford Motor Company το 1903. Ο Ρούντολφ Νουρέγεφ λιποτακτεί από τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό συνέβη το 1961. Το 1963 η κοσμοναύτης Βαλεντίνα Τερεσκόβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που εκτοξεύεται στο διάστημα, αποστολή Βοστόκ 6. Και το 1991 στην Τουρκία εκλέγεται ο Μεσούτ Γιλμάζ, ηγέτης του κυβερνώντος και του κυβερνώντος κόμματος και πρωθυπουργός. Πάω γρήγορα στις γεννήσεις. Ινδιάνος ηγέτης ήταν ο Τζερόνιμο, γεννήθηκε το 1829. Γερμανός Καραβαγγέλης, Έλληνας Μητροπολίτης το 1866. Ο Σπύρος Βασιλείου ήταν Έλληνας ζωγράφος, γεννήθηκε το 1903. Ένας από τους πλέον παραγωγικούς, αναγνωρίσιμους και δημοφιλείς Έλληνες εικαστικούς. Ζωγράφος, αγιογράφος, χαράκτης, σκηνογράφος, γραφίστας και ούτω καθεξής. Φέδων Γκυζίκης, Έλληνας στρατηγός, γεννήθηκε το 1917. Διορίστηκε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας το 1973 κατά τη διάρκεια της Χούντας και παρέμεινε στο αξίωμα τους πρώτους μήνες της μεταπολίτευσης. Γεώργιος Παπανδρέου. Ο Γεώργιος Παπανδρέου γεννήθηκε το 1952. Βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, διατέλεσε πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας μετά την νίκη του στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σαν σήμερα επίσης,
3: που να βρω τώρα νερό και...
0: γεννήθηκε το 1967 ο Χαράλαμπος Ανδρέου, Κύπριος ποδοσφαιριστής. Αργύρης Αγγέλου, αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός, γεννήθηκε το 1978. Η Ολίβια Χακ, Αμερικανίδα ηθοποιός, γεννήθηκε το 1983 και έχω αφήσει και κάτι για το τέλος. Γρήγορα, γρήγορα όμως, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή. Βαγγέλης Κτιστάκης, κριτικός αγωνιστής, 1944. Ελληνίδα ποιήτρια, η Μάτση Χατζηλαζάρου, έφυγε το 1987. Θεωρείται από πολλούς η πρώτη υπερεαλίστρια ποιήτρια στην Ελλάδα.
4: Μου,
0: Έλληνας αρχαιολόγος ο Σπύρος Ιακωβίδης έφυγε το 2013. Καθηγητής Πανεπιστημίου και ακαδημαϊκός, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες αρχαιολόγους της γενιάς του, με σημαντικό ανασκαφικό έργο. Χέλμουτ Κόλ, Γερμανός πολιτικός, το 2017. Και τέλος, αν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Λυκούργος Σακελάρης, Έλληνας πολιτικός, το 2018. Ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Υπηρέτησε μεταξύ άλλων και ως νομάρχης Θεσσαλονίκης από το 82 μέχρι το 85. Ξαναλέω, έχω αφήσει κάτι για το τέλος, ε!

Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχω πιάσει ψηλή κουβεντούλα εδώ με Κόσμο και Κοσμάκη στο διαδίκτυο. Νάτος και ο Μαρίνος από το καταπράσινο κερατσίνι. Ο φίλος μου ο Νίκος, για να δω, για να τσεκάρω. Ναι, εντάξει τώρα, ναι. Είναι, μα συγκλώνησε όλους αυτή η είδηση, αυτή η είδηση του φευγιού του καπετάνιου. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, μεγάλη, τεράστια απώλεια και παιδιά, κακά τα ψέματα. Νέος άνθρωπος, έτσι. Συνεχίζουμε όμως. Συνεχίζουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πάμε παρακάτω. Να δώσει δύναμη ο Θεός στην οικογένειά του να συνεχίσει και να συνεχίσουν και το έργο του που θα το συνεχίσουν, γιατί ο Δημήτρης, η Κική, όλη η οικογένεια ξέρουν πάρα πολύ καλά, η παρακαταθήκη είναι τεράστια και θα το συνεχίσουν. Σας είπα ότι κάτι άφησα για το τέλος, έτσι. Λοιπόν, αυτό που άφησα για το τέλος είναι ένα αγόρι το οποίο τρελαίνεται για τις Κυκλάδες, μάλλον. Γιατί ξεκίνησε και έμαθε να χορεύει κιόλας. Σου λέει, ρε παιδάκι μου, να πω ένα τραγούδι έτσι να είναι λίγο έτσι νησιώτικο, να έχει νησιώτικο στυλ, αλλά να μην ξέρω να χορεύω. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, δεν γίνεται. Σαν σήμερα, λοιπόν, γεννήθηκε ο Θοδωρής ο Μαραντίνης από τους Ονειράμα, τον ξέρετε. Το Θοδωρή τον ξέρουμε όλοι μας, έτσι. Έλληνας σπουδαίος, κατά την άποψή μου, τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός. Είναι αυτοδίδακτος και οι πρώτες του εμφανίσεις ήταν σε μικρές μπουάτ και σε μουσικές σκηνές της Θεσσαλονίκης. Έχει σπουδάσει management, έχει κάνει διάφορα τέλος πάντων, αλλά τον κέρδισε η τέχνη, η μουσική. Και σου λέει, δεν μπορώ ρε παιδάκι μου να ασχολούμαι με την τέχνη και να μην ξέρω να χορεύω νησιώτικο. Είναι δυνατόν. Ορίστε, το αγόρι αυτό έμαθε να χορεύει και να τραγουδά και νησιώτικα. Ναι, γεννήθηκε σαν σήμερα. Πότε, το είπα, το 1978. Καλώς τον Αγάπιο. Καλώς τον, καλή σου μέρα και όμως.

Νικό, για κάνε παιχνίδι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για πες τι φάγαμε σήμερα. Γιατί κάτι έχεις φάει, έχεις περάσει από το φούρνο, λέγω Γιάννη, είναι σίγουρο, αυτό είναι δεδομένο. Και κάτι έφαγες. Προφανώς δεν το έβγαλες φωτογραφία για να μην καρφωθείς, αλλά επειδή σε ξέρω καλά, λέγε τώρα. Και μην μου πεις τίποτα φρούτα, μπανάνες και μήλα και τέτοια πράγματα, γιατί δεν θα σε πιστέψω. Τι φάγαμε σήμερα το πρωί, πώς ξεκινήσαμε την ημέρα μας, με το φούρνο λέγω Γιάννη σίγουρα, αλλά τι φάγαμε, για πες. Η Ειρηνούλα τώρα δεν θα έχει ξυπνήσει ακόμα. Η μικρή που μας λέει καλημέρα, πριν μπει στην αίθουσα, πριν πάει στο σχολείο. Τώρα θα αλλάξει λίγο το πρόγραμμα των παιδιών. Πολλά από αυτά ξυπνάνε νωρίς, αλλά εντάξει τώρα, δεν έχουν το πρόγραμμα του χειμώνα, που συγκεκριμένη ώρα είναι μέσα στο αυτοκίνητο, περιμένουν να ακούσουν την καλημέρα τους για να μπουν στις αίθουσές τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή πολλά από αυτά ξυπνάνε νωρίς, εμείς την καλημέρα δεν θα την κόψουμε ποτέ στα πιτσιρίκια. Ποτέ. Έκανα μια κουβέντα πάλι εδώ στην Αμοργό με κάποιους φίλους που συνάντησα και καινούριους φίλους, και μου λέγανε, ρε παιδί μου, πόσο ωραία ήταν παλιά και τι ωραία που είναι στα νησιά ακόμα, που τα παιδιά είναι έξω και παίζουν και δεν είναι καρφωμένα τόσο πολύ, τουλάχιστον στα κινητά και στις οθόνες. Σε έλεγα το γνωστό, παιδιά. Πες ένα πιτσιρίκι τώρα τι μπορείς να κάνεις με μία κασέτα και ένα στυλό. Το πρώτο πράγμα που θα σε ρωτήσουν είναι τι είναι η κασέτα. Τι είναι η κασέτα? Και όχι απλή κασέτα, έτσι. 90 TDK.

0: Τότε στα πάρτι έπαιζε φλερ και οι γονείς μας βλέπανε. Κι αν πήγαινε η ώρα μία, παίρνανε την αστυνομία.
1: Λοιπόν, Φούρνος Λαγογιάννη σε τρία σημεία εδώ στη Νάξο. Απέναντι από το νοσοκομείο μας, εδώ στη χώρα της Νάξου. Στις Τρίποδες και στην Πλάκα. Στη μαγική αυλή που πηγαίνουμε για να πάρουμε το πρωινό μας, να πιούμε το καφεδάκι μας. Να κάνουμε τη βόλτα μας. Τι θέλετε και δεν θα το βρείτε. Γραβιέρα, παιδί μου, γραβιέρα Νάξου. Να μην φας μια γραβιερόπιτα έτσι να καταλάβεις τη γεύση, όχι αστεία. Θες κάτι άλλο, ό,τι θες θα το βρεις. Θες μπουγάτσα, βεβαίως. Θες πανακόπιτα, βεβαίως. Θες πατατόπιτα, άμε. Θες τυρόπιτα σε όλες τις μορφές της, βεβαίως θα τη βρεις. Δεν θες αλμυρό, θες γλυκό. Και από αυτά έχουμε. Έχουμε κρουασάν από την πρώτη μέχρι την τελευταία λέξη. Μπουκιά, σοκολάτα. Έχουμε κρουασίνια, έχουμε γλυκά, σιροπιαστά, σοκολατένια. Έχουμε κάτι πολύ ωραίες μπουενόπιτες, παιδιά, να πάρετε μπουενόπιτα. Εκείνα τα τυλιχτά. Κάθε χρώμα είναι διαφορετική γεύση, έτσι. Πάρε όλα τα χρώματα, να μην σου ξεφύγει κανένα. Και φυσικά η καλημέρα και το χαμόγελο των παιδιών που σε υποδέχονται και σου φτιάχνουν τη διάθεση, γιατί αυτό θες το πρωί. Ανθρώπους απέναντι σου να σου χαμογελάνε. Να σου λένε καλημέρα και να το εννοούν καλημέρα, όχι νούμερα. Όχι, καλημέρα.
0: Ένα τραγούδι όλο λέει, ένα τραγούδι που είχα γράψει σε 90.
1: Καλημέρα ή μάλλον καλησπέρα στην κυρία Ρούλα και στην κυρία Νικολέτα, η οποία έχει φτιάξει λίγη τυρόπιτα η κυρία Νικολέτα σήμερα. Εκεί στη Μελβούρνη. Δεν μου λες, Γιώργο, τι θερμοκρασία έχουμε εκεί κάτω τώρα, ε?
0: Λέει ένα τραγούδι.
1: Κρύο, ε, κρύο. Για πες.
0: Ένα τραγούδι που είχα γράψει.
1: Τι θερμοκρασίες έχετε εκεί. Αυτά είναι, αυτά είναι, ρε παιδί μου, αυτά είναι, αυτά είναι. Το ραδιόφωνο που ενώνει, ευτυχώς, μας βοηθά και η τεχνολογία και πάμε από το καλό στο καλύτερο. Είναι σαν να είμαστε εδώ, σαν να τους έχω εδώ δίπλα μου. Τους Αυστραλούς, τη Μάρο από το Σικάγο, τους φίλους μας στη Γερμανία, την Κικίτσα, το Φρανς, την Ελένη, τον Ιάσονα, τον Γιώργο. Φίλη μου τη Λίτσα και το φίλο μου τον Ηλία από τη Βιέννη, παρακαλώ, Αυστρία. Το φίλο μου τον Πέτρο από τη Ρουμανία, τον Παναγιώτη από την, από την Κύπρο.
0: Και χάνεις ξαφνικά τον εαυτό σου.
1: Την Ηρώ από την Ιταλία, από τον Μπάρι της Ιταλίας, δίπλα μας εδώ. Καλημέρα, κυρία Πίτσα.
0: Είμαι πολύ μακριά, μην το ψάχνεις, δεν πειράζει.
1: Θα διαβάσουμε και κανένα πρώτο σελίδο σήμερα όμως, ε?
0: Τα τραγούδια καρφωμένα στο μυαλό σου.
1: Με μπει σε προεκλογική περίοδο.
0: Στο παρελθόν. Και ρωτάς τι από όλα αυτά ήταν δικό σου.
1: 17,1. Αυτό είναι θερμοκρασία, παιδιά. Στη Μελβούρνη. Βλέπω εδώ βροχή, λέει, το πρωί, αύριο, ε.
0: Τη σκιά μου στο μυαλό σου ζωγραφίζει.
1: Και τι είναι αυτό το 70% υγρασία, ε?

0: πλάκα είναι.
1: Μακάρι να μπορούσα να σα στείλω λίγο ήλιο, λίγη ζέστη. Γιώργο μου, στείλε λέει λίγη ζέστη. Αλλά όμως τώρα είναι η εποχή σας εκεί. Χειμώνας. Τι θα κάνουμε, χρειάζονται όλα, Γιώργο. Η αλήθεια είναι πως δεν σας ζηλεύω γι' αυτό. Δεν είμαι παιδί του χειμώνα, του καλοκαιριού είμαι. Απόλυτα όμως. Εν τω μεταξύ στην Αμοργό χθες κολύμπαγε ο κόσμος και μέσα στο Σαββατοκύριακο ο καιρός ήταν κάπως έτσι, δηλαδή φυσούσε πάρα πολύ. Είχε δηλαδή το επτάρι ήταν μέσα στο νερό και είναι και το Ικάριο που κατεβάζει το Βοριά έτσι γεμάτο στην Αμοργό. Αλλά δεν έχει, δεν μασάνε οι Αμοργιανοί και γενικά όσοι επιλέγουν την Αμοργό για να κάνουν τις διακοπές τους, δεν μασάνε καθόλου. Στις παραλίες ήταν παιδιά. Και μάλιστα νωρίς το πρωί, παιδί μου. Κατέβαινα εγώ να πάρω τυρόπιτες με αυτό. Δεν έχει και φούρνο, Λαγογιάννη, και κατάλαβες τώρα τι έπαθα. Και τους έβλεπα να κολυμπάνε. Ρε παιδί μου, λέω, δεν κρυώνουνε. Σίγουρα μην κρυώνουνε. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, παιδιά. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και πώς καταγράφεται η ειδησιογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Διότι με την πολυλογία σας και πάλι φτάσαμε στα σχεδόν. Άντε, πες, 5-6 είναι παρακάτι λεπτά πριν από το ακριβώς τις ώρες. Για να τσεκάρω λίγο την καθημερινή, για να δούμε τι γράφει.

0: Λοιπόν, ένα από τα βασικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Άνοιξα το παράθυρο και αντίκρισα τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού. Το θέαμα ήταν εφιαλτικό. Αυτό το λέει στην Καθημερινή ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία, ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο οποίος έγινε αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής, καθώς η πρεσβευτική κατοικία στο Κίεβο είναι κοντά στο χιλιόχρονο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, που έπιασε φωτιά μετά από ρωσικό πλήγμα. Και υπάρχει μια φωτογραφία στην Καθημερινή, η οποία είναι συγκλονιστική. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, η είδηση της ημέρας, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Το πλαίσιο, φυσικά, αναλυτικά στην Καθημερινή, για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα. Στο σημείο 0, μετά από 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Άλλο μεγάλο θέμα. 10 χαμένα χρόνια. Στη Βρετανία αποφάσισαν να βάλουν φρένο στα social media των εφήβων. Ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται το 2027 να προσθεθεί στις χώρες που απαγορεύουν την πρόσβαση στα social media στους κάτω των 16 ετών. Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Συνεχίζω και πάω παρακάτω στο επόμενο πρωτοσέλιδο για να δω τι γράφουν σήμερα τα νέα. Φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με τεχνητή νοημοσύνη. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες και ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Υπογράφει και το Μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Και στις φλόγες το σύμβολο της Ουκρανίας, Λαύρα των Σπηλαίων, το μνημείο της UNESCO είναι τραγικό. Είναι τραγικό και μόνο να το βλέπεις σε φωτογραφία αυτό που συνέβη. Το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Αθλητικά θέματα τα οποία δεν θα τα περιγράψω. Το μόνο που θα πω είναι ότι είχαμε, λέει, ένα βελούδινο διαζύγιο. Ο κύριος Αταμάν, γεια σας, δεν είναι αυτό, γεια στο Παναθηναϊκό. Αλλά θα αφήσω τον Νικόδημο το μεσημέρι να μας τα πει αυτά τα πράγματα, να μας τα σχολιάσει και ούτω καθεξής. Συνεχίζω με την απογευματινή, γιατί δεν θα μου φτάσει ο χρόνος. Συνεχίζω λοιπόν και σας μεταφέρω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Ειρήνη με 4 αστερίσκους, αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη, τα θολά σημεία της Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν, τα στενά του Ορμούς, οι κυρώσεις, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο. Είναι και αυτό ένα θέμα και είναι και σοβαρό κιόλας. Συνεχίζουμε για να τσεκάρω τώρα, για να τσεκάρω αν έχουμε κάτι άλλο στα νέα, για να σας πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Βεβαίως έχουμε στις φλόγες η Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο. Οι Ρώσοι βομβάρδισαν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία. Χτισμένη τον 10ο αιώνα, είχε ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το τραγικό αυτό γεγονός, μια ακόμα γυναικοκτονία στη Δράμα, φυσικά υπάρχει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή και ξαναλέω δεν θα περιγράψω. Δεν θα περιγράψω γιατί ακούνε μικρά παιδιά. Τώρα το πρωί, αφήστε τα για το μεσημέρι αυτά, για την ειδησιογραφία μας, την καθαρή.
1: Κατά σπηγλάρι, πουλιά πετούμενα.
0: Πάω στην εφημερίδα των συντακτών. Συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τορπιλήσει το deal, το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έσπο και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Έστω και σταδιακό, ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμός στις αγορές, επιφυλακτική Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Έχουν πάρει τον ανήφορο, λέει, πάλι τα επιτόκια, Χαρά σε αυτούς που έχουν δάνεια.
1: Σε λίμνη κι άστρα, στα θήκια τα μου κι κι αν σας κοιτάξει στα μάτια η μάνα μου.
0: Έχουμε σε εξέλιξη βεβαίως και το Μουντιάλ, για το οποίο δεν θα περιγράψω, γιατί δεν ξέρω να περιγράψω. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά, αυτογνωσία. Εδώ λέει ότι Μουντιάλ λέει η πρώτη έκπληξη. Φήμα η Ισπανία 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Δεν ξέρω, θα τα πει ο Λιανός το μεσημέρι αυτά. Συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας περιγράφω το ριζοσπάστη για να δούμε τι γράφει. Οι λαοί θα νικήσουν. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Μαζικό μήνυμα καταδίκης του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Οι καθημερινές περιοδίες και αγωνιστικές πρωτοβουλίες κορυφώνονται, με αυτές κορυφώνεται η μάχη της απεργίας της 24 Ιούνιου για τις κατασκευές, τα φυτά, τρόφιμα και τα ποτά και τον τουρισμό. Κλείνω με τον ελεύθερο τύπο για να πάω ξανά σε διαφημίσεις. Ντόναλντ Τραμπ μπροστά μου, μετά από 108 ημέρες πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Συμφωνία εκεχηρίας με 5 αγκάθια. Ποιο είναι το πλαίσιο για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή? Ανοιχτά παραμένουν τα δύσκολα ζητήματα όπως τα διόδια στο Ορμούζ, το εμπλουτισμένο ουράνιο, οι κυρώσεις στην Τεχεράνη και το μέτωπο Ισραήλ Χεσμπολάχ. Βουτιά στα $83 για το πετρέλαιο, ράλι στα χρηματιστήρια και να δούμε αν αυτή η πτώση στην τιμή του πετρελαίου θα συμπαρασύρει προς τα κάτω και τις τιμές στη βενζίνη, γιατί το ένα πρέπει να φέρει. Πρέπει να φέρει και το άλλο. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Επίσης, στον ελεύθερο τύπο, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, υπάρχει ειδικό ένθετο αγορά εργασίας. Και στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα ρολόγια, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το κόσμημα. Λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Θα τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτές τις ειδήσεις στη συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφω σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Λοιπόν, σε συνέχεια αυτού που έλεγα πριν για τις κασέτες και για το στυλό, μου λέει ο φίλος μου αγάπιος, λέει, οι κασέτες, και προσπαθούσαμε να κάνουμε ηχογράφηση από το ραδιόφωνο για να έχουμε τραγούδια. Και αν έπεφτες και σε μια καμία παραγωγό έτσι, ραδιοφωνική, σαν τη Στουρνάρα που δεν σταματάει να μιλάει, δηλαδή εκεί σου πάει για τα νεύρα. Χριστιανή μου, σταμάτα να γράψω το τραγούδι, μη μιλά συνέχεια. Ωπα, αγάπη. Τυχώς εγώ τότε δεν έκανα εκπομπές, βέβαια. Τυχώς, δεν θα μπορούσα. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 6 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Φυσικά στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Αυτά πια τα ξέρετε, τα ξέρετε. Ξέχασα να σας πω ότι ο ήλιος ανέτειλε σήμερα, παιδιά. Είναι δεδομένο αυτό. Στις 6 και 2 πρώτα λεπτά θα δεις, στις 20 και 49 η σελήνη είναι μια μισή ημέρας. Σήμερα είναι των Αγίων Μνημονίου και Τίχωνος, επισκόπων αμαθούντος των θαυματουργών, γιορτάζει ο Μνημόνιος. Να σε λένε Μνημόνιο και να έχεις περίοδο μνημονίων. Παναγία μου. Και ο Τίχων. Για κάτσε να τσεκάρω λίγο τη λίστα του φίλου μου, του Μανώλη του Σαντορινίου. Καλημέρα, Μανώλη. Να δω αν έχουμε τίποτα, καμιά γιορτή σήμερα, καμιά εκκλησία που να γιορτάζει εδώ στην

Όχι, όχι, δεν έχουμε. Με έχει πάει στις 21 του μήνα ο Μανώλης με εκκλησία που γιορτάζει εδώ στην Νάξο και λέει Λιανός. Λιανός, Ιουλιανός προφανώς, έτσι. Με εκκλησία στο Φιλότι. Μάλιστα, θα τα πούμε εδώ, θα είμαστε πρώτο ο Θεός. Λοιπόν, που λέτε, τι να σας περιγράψω τώρα, να ξεκινήσω από τη Μέση Ανατολή. Να σας πω ότι είμαστε σε, είναι σε έτσι, κυβέρνηση και γενικότερα τα κόμματα. Το πολιτικό σκηνικό γενικά είναι έντονο, διότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Κακά τα ψέματα, δεν θέλω να ακούω τώρα αυτό. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, όποτε και να γίνουν οι εκλογές. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επιμένει και λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους. Τα σενάρια όμως υπάρχουν και κυκλοφορούν γύρω μας για εκλογές πριν, δηλαδή το φθινόπωρο ενδεχομένως. Σε κάθε περίπτωση η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει ήδη. Αυτό νομίζω δεν το αμφισβητεί κανείς. Περιοδίες των κομμάτων και του κυβερνώντος κόμματος και δε συμμαζεύεται. Λοιπόν, καύσιμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα φτάσει στην Αγγλία η πτώση στο πετρέλαιο. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις μετά από την συμφωνία που έγινε τελικά ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Βέβαια, έχει γίνει ένας ψιλοχαμός γιατί δεν είναι και πάρα πολύ σύμφωνο το Ισραήλ με όλο αυτό. Και να δούμε πού θα οδηγήσει και όλη αυτή η εξέλιξη και όλη αυτή η πορεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, στα 82 δολάρια τελικά υποχώρησε το Brent, το βαρέλι, έτσι, μετά από αυτήν την συμφωνία, με την πτώση να φέρνει την τιμή στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2 μηνών. Άμεσα αντέδρασαν οι διεθνείς αγορές, καθώς η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έσβησε ένα σημαντικό μέρος του γεωπολιτικού ρίσκου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές του πετρελαίου. Τώρα για τον καταναλωτή, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε κάποια αποτελέσματα, κάποιες εξελίξεις και μάλιστα σε σύντομο χρόνο. Οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά, όπως εξηγούν παράγοντες του κλάδου, ακολουθούν με μικρή καθυστέρηση, αλίμονο, τις διεθνείς διακυμάνσεις. Κάτι που σημαίνει ότι οι μειώσεις στο αργό περνούν στην Αγγλία μέσα σε περίπου 48 ώρες. Ήδη η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης κινείται κοντά στα 2 ευρώ. 2 ευρώ, έτσι. Το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης βρίσκεται γύρω στα 1,74, με την τελική επιβάρυνση να έχει μετριαστεί και από την ισχύουσα επιδότηση των 12 λεπτών. Αυτό το επίπεδο λειτουργεί ως βάση για την επόμενη μικρή αλλά αισθητή αποκλιμάκωση. Οι πρώτες μειώσεις αναμένονται να φανούν στα πρατήρια σχεδόν άμεσα, με τους πρατηριούχους να προσαρμόζουν τις τιμές τους ανάλογα με τις νέες τιμές προμήθειας. Αυτό σημαίνει ότι ένας οδηγός μπορεί να δει μικρές διαφοροποιήσεις ακόμα και μέσα σε 2 μέρες, ειδικά σε μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί για τα νησιά μην περιμένετε άμεσα αυτό. Στα μεγάλα αστικά κέντρα η ανακύκλωση αποθεμάτων είναι ταχύτερη, οπότε πολύ πιο γρήγορα θα δουν οι οδηγοί την διαφορά στην τιμή της βενζίνης. Παίζει ρόλο και η ψυχολογία της αγοράς, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Όταν οι διεθνείς τιμές κινούνται καθαρά πτωτικά, οι λιανικές τιμές τείνουν να ακολουθούν πιο γρήγορα, γιατί περιορίζεται το μαξιλάρι ρίσκου που ενσωματώνουν οι έμποροι. Στις 19 Ιουνίου αναμένεται η επίσημη επιβεβαίωση της προκαταρκτικής συμφωνίας. Αν τότε επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει πραγματική πρόοδος, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πτωτική τάση στο πετρέλαιο μπορεί να συνεχιστεί, αλλά με πιο ήπιο ρυθμό. Άντε, κάντε το σταυρό σας, γιατί δεν μας βλέπω να πηγαίνουμε καλά.

έλα Παναγία μου, τι είναι αυτό που βλέπω πάλι, ρε παιδί μου. Τι έγινε, ρε παιδί μου, στην Εύβοια. Πέθανε, λέει, ξαφνικά μία κοπέλα 21 ετών, την τσίπησε σφίγγα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Το περιστατικό αυτό εκτυλίχθηκε χθες στο κέντρο υγείας Ψαχνών, στην Εύβοια, όπου μεταφέρθηκε η κοπέλα. Χωρίς τις αισθήσεις της, σύμφωνα με όσα ανέφεραν συγγενείς της, η νεαρή φέρεται να είχε δεχτεί τσίμπημα από σφίγγα λίγο πριν την κατάρρευσή της. Οι γιατροί του κέντρου υγείας προχώρησαν άμεσα σε πολύ ωραίες προσπάθειες ανάνυψης, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, χωρίς ως στόχο να καταστεί δυνατή επαναφορά της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κοπέλα έφτασε στη μονάδα υγείας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση τόσο στους συγγενείς όσο και στο χώρο του κέντρου υγείας, με αποτέλεσμα να κληθεί και η αστυνομία. Η σωρός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν και οι προβλεπόμενες διαδικασίες βεβαίως, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν από την νεκροψία νεκροτομή. Δεν υπάρχει μέρα που να μην δεις μία δυσάρεστη, τι μία, πολλές δυσάρεστες ειδήσεις μπροστά σου, δυστυχώς. Λοιπόν, τουρισμός, βλέπουμε το κυκλοφορούν, παίζουν πάρα πολύ οι ελληνικοί έτσι, προορισμοί, που δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, σε μεγάλα ταξιδιωτικά site, περιοδικά και ούτω καθεξής. Κάτι που σημαίνει ότι αναμένεται φέτος να τα πάμε καλά, και λέω να τα πάμε καλά, γιατί σε κάποια νησιά ήδη έχουμε αρκετό κόσμο, δηλαδή έχουν ήδη αρχίσει τα θετικά έτσι, μηνύματα από τους επιχειρηματίες γενικότερα. Κάποια νησιά όμως έχουν μείνει λίγο πιο πίσω. Ας πούμε στην Αμοργό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα έτσι η σεζόν καλά-καλά. Και ο Μάιος, μας λέγανε, δεν ήταν ένας καλός μήνας. Όπως ας πούμε ήταν καλά πέρυσι, είχαμε τη σεισμική δραστηριότητα, αναμενόμενο ήταν. Αλλά σε σχέση με πρόπερση, γιατί συζητήσαμε με πάρα πολύ κόσμο αυτές τις μέρες, σε σχέση με πρόπερση που ο Μάιος ήταν πολύ καλός, φέτος δεν ήταν η κατάσταση η ίδια. Σε κάθε περίπτωση, μέρα με τη μέρα που περνάει, αυξάνεται και η επισκεψιμότητα στα νησιά μας. Ας ελπίσουμε και με αυτήν την εξέλιξη τώρα, γιατί κακά τα ψέματα επηρεάζει και η κατάσταση εκεί στη Μέση Ανατολή. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα φέτος θα πάνε πάρα πολύ καλά. Ευχή όλων μας είναι αυτή.

έτσι. Καλημέρα στη φίλη μου τη Ρινούλα, στη φίλη μου την Κατερίνα και στον Μανώλη από το Ημεροβίγλι. Φυσικά θα σου στείλω φωτογραφίες. Ειρήνη μου από την Αμοργό, έχω, μιλάμε υλικό. Απίστευτα πολύ. Είναι δυνατόν τώρα κάθε φορά που. Μεταξύ το αγαπημένο μου σημείο, σας έχω πει ποιο είναι, έτσι. Εκεί στην Αιγιάλη που είναι ο Μήλος. Ειδικά όταν σκάει η μύτη το Blue Star ή ο Σκοπελίτης, έτσι. Είναι ρε παιδί μου αυτό το σημείο. Όλα τα λεφτά, όλα τα λεφτά. Αυτά είναι, ορίστε. Το επιβεβαιώνει ο φίλος μου Αγάπιος. Αυτό που λέγαμε για τις κασέτες πριν που γράφανε παλιά. Με σένα λέει στο ραδιόφωνο, λέει δεν υπήρχε περίπτωση να γράψω ούτε 10 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ Αγάπη, ευχαριστώ. Το ξάστε με.

Λοιπόν, για να τσακάρω λιγάκι, για να τσακάρω. Καταρχάς, την ερώτηση κλειδί της ημέρας δεν την έχω κάνει ακόμα. Έχω ήδη καθυστερήσει και νομίζω ότι πρέπει να τρέξω λιγάκι και να σας ρωτήσω. Τι τρώμε, παιδιά, σήμερα? Εσείς θα μου πείτε τι τρώμε σήμερα και εγώ θα σας πω πού θα πάτε να προμηθευτείτε πρώτη ύλη. Τα υλικά δηλαδή για να μαγειρέψετε. Ξέρετε την απάντηση τώρα, από μένα το περιμένετε. My Market. Έλα τώρα, My Market. My Market, γιατί είναι τα καλύτερα, τα πιο σύγχρονα σούπερ μάρκετ, τα οποία ευτυχώς βρίσκονται πλέον και στην Άξο. Και μάλιστα σε τρία σημεία. Το ένα είναι στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό μας χέρι, δίπλα από το πρατήριο, το μεγάλο πρατήριο της ΕΛ. Το δεύτερο είναι απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Το τρίτο είναι απέναντι από την Αγία Θεοδοσία. Ξέρετε λοιπόν πού θα πάτε για να βρείτε ελληνικό, ελληνικότατο κρέας. Να πάρετε έτοιμα φτιαγμένα πράγματα, φαγητά, να τα βάλετε στο φούρνο που θα έχετε αγοράσει από τον Μιχάλη το Μαρούλι, έτσι, για να τα ψήσετε, να μην ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Έτοιμα φαγητά δηλαδή, έτοιμα, μαριναρισμένο το κρέας, έτοιμο, να το βάλει στο φούρνο. Να γίνει χαμός το μεσημέρι στο τραπέζι. Νάξο Σμιτ, έτσι. Δεν θα περιγράψω άλλο. Νάξο Σμιτ τα λέει όλα. Όλα. Delicatessen προϊόντα, διότι έχουμε και τέτοια. Τιμές εκπληκτικές, το καταλαβαίνεις με το που φεύγεις από το σούπερ μάρκετ. Λες, ρε παιδί μου, εδώ πέρα κάτι είσαι λίγο πιο. Μωρικά κούργα κούργα βλάχα. Εδώ είναι ο Λάκης, ο Παπαδόπουλος. Τα λέει, πώς τα λένε οι στρατιωτικοί. Αγαπητέ κύριε Μίμη. Σε κουράτα. Δεν είμαι κανένας Γάλλος. My Market και για τα καταπληκτικά φρούτα και λαχανικά ολόφρεσκα από τους μπαξέδες τους δικούς μας της Νάξου. Αυτά τα σκουλικάρικα θέλω να μην. Πολύ μεγάλη καλημέρα στα ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου. Σε μένα το γατώνει. Πώς τα πάτε, παιδιά, εσείς εκεί?

Καλημέρα και στην Ειρήνη την αξιώτησα που τη γνώρισα στην Αμοργό. Κοίτα να δεις τώρα. Πού είσαι, Ειρήνη? Άντε να σε δούμε το καλοκαίρι στη Μουτσούνα. Άντε να σε δούμε.

0: φιλοσόφησα και απόφαση το πήρα και δεν θα κλάψω κούκλα μου τη μαύρη μου τη μοίρα.
1: Ο κύριος Μαρουσάκης έκανε μια ανάρτηση και αυτός ο άστατος ο καιρός, παιδί μου, μας έχει αλλάξει λίγο τα φώτα τον τελευταίο καιρό. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Μαρουσάκης? Ότι με καλοκαιρινές θερμοκρασίες και τοπικά φαινόμενα αστάθειας θα είναι οι επόμενες μέρες στη χώρα. Όπως εξήγησε, το ατμοσφαιρικό, λέει, βουνό παραμένει σταθερό πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι τα ισχυρότερα κύματα ζέστης να κινούνται προς εκείνες τις περιοχές, αφήνοντας την Ελλάδα εκτός ακραίων θερμοκρασιών. Έτσι, ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Καλό αυτό μέχρι εδώ. Λοιπόν, σήμερα αναμένονται γενικά στη χώρα μας, έτσι, γενικά έθριες συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά, στα κεντρικά, στα βόρεια και ούτω καθεξής. Το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν τοπικές αστείες αστάθειας στην κεντρική Μακεδονία, στη Θράκη και την Ήπειρο, όπου δεν αποκλείονται πρόσκαιρες μπόρες ή καταιγίδες. Αυτό όλο θα επεκταθεί από την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη και θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές του υπηρετικού κορμού. Τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες, λέει, ευνοούν την ανάπτυξη νεφώσεων και καταιγίδων. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας, ξέρουμε τις περιοχές, λίγο πολύ, στην κεντρική Μακεδονία, σε περιοχές της ενδοχώρας της Κρήτης, όπου ο υδράργυρος εκεί, είστε έτσι, κάθεστε κάπου, θα αγγίξει, λέει, κατά τόπους και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε? Να, 37.
0: Ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν.
1: Α, ναι, και από την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη, σας το είπα και το πρωί εγώ στην πρόγνωση για την Άξο, τα μελτέμια στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά και θα φτάσουν κατά τόπους σε θυελλώδεις εντάσεις. Αυτό όμως, τι σημαίνει? Αυτή η εξέλιξη είναι πολύ σημαντική, γιατί υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης, ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, παιδιά. Το νου σας, τα μάτια σας 400. Προσοχή μεγάλη, βρισκόμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Δεν κάνουμε το κεφαλιού μας. Δεν χρησιμοποιούμε μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρα. Δεν κάνουμε barbecue έξω, εγώ θα τα λέω κάθε μέρα για να είμαστε, να μην ξεχνιόμαστε.

μάτια μας 400 προσέχουμε για να έχουμε, γιατί δεν παίζουμε με τη φωγιά σε καμία περίπτωση. Α, πήρε παράταση και το, όλη αυτή η ιστορία με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, γιατί φέτος η ανταπόκριση δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Όσοι λοιπόν έχετε οικόπεδα μέσα σε, στα χωριά τέλος πάντων και ούτω καθεξής και είστε υποχρεωμένοι να τα καθαρίσετε βάσει νόμου, είστε υποχρεωμένοι και να το δηλώσετε κιόλας, έτσι, στην πλατφόρμα. Μην το αφήσετε παραπίσω, έχει πάρει παράταση όλη αυτή η ιστορία, αλλά μην το αφήσετε. Αυτό που μπορείτε να κάνετε σήμερα, μην το αναβάλλετε για αύριο.

Το μπουρούσι και τη χαλκιά. Τι αγκαλιές ήταν αυτές, ρε παιδί μου. Τι όμορφο που είναι όλο αυτό. Λοιπόν, το Υπουργείο Αθλητισμού με αυτές τις δράσεις που κάνει, πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Να φέρνει τους αθλητές, τα πρότυπα, έτσι, κοντά στα παιδιά. Εν τω μεταξύ ήταν πολύ όμορφο να βλέπεις αυτούς τους αθλητές, τους Ολυμπιονίκες μας, να είναι κοντά στα παιδιά, να τα ρωτάνε τα παιδιά διάφορα πράγματα, να υπογράφουν έτσι, να ζητάνε να τους υπογράψουν στα καπελάκια τους, στα μπλουζάκια τους. Πρότυπα, τέτοια πρότυπα θέλουμε. Όμορφες στιγμές, υπέροχες στιγμές. Και πραγματικά λυπήθηκα που δεν μπόρεσε να γίνει όλο αυτό όπως είχε προγραμματιστεί να γίνει, με μουσική, γιατί είχαμε και πολύ όμορφα σχήματα, είχαμε τον καλλίχορο, είχαμε τα ηχοχρώματα, αλλά ειλικρινά δεν θα μπορούσε μετά από αυτήν την εξέλιξη, μετά από το φεύγιο του καπετάνιου, να γίνει κάτι διαφορετικά. Δεν θα μπορούσε σε καμία απολύτως περίπτωση. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε φτάσει ήδη στα 24 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θα σας πάω μια βόλτα μέχρι τη Σύρο, την αρχόντισσα, την πρωτεύουσα. Οι Λοκομόντο κάνουν μια βόλτα σε ένα τραγούδι το οποίο... Βαμβακάρης ήταν αυτός, ρε παιδιά. Για τη Φραγκοσυριανή του. Σε όλη τη Σύρο.

Θέλω να σας προειδοποιήσω, να σας προετοιμάσω για κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για σας που είστε, για μας που είμαστε εδώ στην Άξο. Εφιστώ την προσοχή σας, κυκλοφορούν ελεύθερες. Κυκλοφορούν ελεύθερες, αν περάσετε από τον Άγιο Αρσένιο, θα τις πετύχετε σε κάτι κτήματα. Κάνουν αυγουλάκια ωραιότατα, φρεσκότατα, τρώνε καλά, είναι πλήρως εμβολιασμένες με τους πρόσφατους κανόνες υγιεινής, συμπληρώνουν εκεί αρμόδιοι και διατροφή από ζωοτροφές μόνο φυτικής προέλευσης και αναφέρομαι στις κοτούλες της πτηνοτροφικής Νάξου. Καμαρωτές, καμαρωτές, χαρούμενες και ευτυχισμένες, γεννούν, κάνουν αυγουλάκια τα οποία φτάνουν στο δικό μας τραπέζι και είναι τα καλύτερα. Πιστοποιημένα αυγά με σφραγίδα ελευθέρας βοσκής στο Κέλυφος και όλες το βλέπετε. Πού θα τα βρείτε, τις κότες σας είπα που θα τις βρείτε. Είναι σε ιδιόκτητα κτήματα εκεί στον Άγιο Αρσένιο. Μιλάμε ζωή και κότα που λένε περνάνε ζάχαρες οι κοτούλες. Και γι' αυτό ευτυχισμένες κότες, παιδί μου, κάνουν ωραία αυγά. Πού θα βρείτε όμως τα αυγά, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα εδώ στην Άξο αλλά και στην Αθήνα, διότι ψυχή δεν έχουν οι Αθηναίοι δηλαδή να τρώνε έτσι αυγάγνα αυγά. Δεν έχουν ψυχή. Έχουνε. Γι' αυτό στέλνουμε και στην Αθήνα. Κτηνοτροφική Νάξο.

0: από το χωρισμό.
1: Τρώμαξε τώρα, Ντάρλι, τι κυκλοφορεί ελεύθερο να ενημερώσω τους δικούς μου. Κοτούλες, κοτούλες.
0: Ξαναδώ, μανάρι μου, τα κάναμε σαλά.
1: Τέτοια κάνω, τρομάρα μου.

ο φίλος μου ο Παναγιώτης από την Κύπρο που ακούει κάθε μέρα. Και ο άλλος ο φίλος μου ο Παναγιώτης από την Αγία Άννα. Καλημέρα, καλημέρα. Τρόμαξε το ραντάρ, τρόμαξε. Πώς απόψε γέννησε η γάτα. Πού είσαι ραντάρ, ετοιμάσου μια μέρα να πάμε στο φραγκόσικο στο Φιλότη. Θα πάθεις πλάκα, να πάρουμε και τη Ρινούλα, καλά μιλάμε, ένα περιβάλλον καταπληκτικό. Μια αυλή εκεί γκαζόν κάτω, δροσιά, πράσινο, μέσα στα πεύκα. Ας το μπάνιο, Χριστιανή μου, είναι ακόμα νωρίς για μπάνιο. Τι μπάνιο, είπαμε, πρέπει να πάρω στολή για να πάω για μπάνιο εγώ, δεν πάω τώρα, άσε. Δεν πάω για μπάνιο ακόμα, θα πάω στο Φιλότι που είναι και δροσερά, είναι όμορφα, θα φάω και καλά γιατί στο Φραγκόσικο τα παιδιά εκεί έχουν κάνει πολύ ωραία κατάσταση. Χρησιμοποιούν, έχουν παντρέψει την αξιώτικη, τα αναξιώτικα προϊόντα που είναι μοναδικά στον κόσμο. Έχουν παντρέψει λοιπόν την παράδοση σε ό,τι αφορά στη γαστρονομία με το καινούριο στοιχείο, αυτό το παιχνίδισμα που θέλουμε στο πιάτο μας, Φραγκόσικο. Παιδιά, θα με θυμηθείτε. Παρακαλώ πολύ, ιδιαιτέρως οι γονείς, πάρτε τους φίλους σας και τα παιδάκια σας και πηγαίνετε στο Φραγκόσικο. Περνάνε υπέροχα και τα παιδιά, δεν έχετε το νου σας, την έννοια σας, που είναι, τι κάνουν. Είναι μέσα σε ένα χώρο που είναι ασφαλής, απόλυτα. Περνάνε υπέροχα, παίζουν και εσείς απολαμβάνετε. Το καφέ σας, το κοκτέιλ σας, το φαγητό σας, πολύ ιδιαίτερο, πολύ γευστικό φαγητό. Υπάρχει το site της επιχείρησης στο διαδίκτυο να δείτε κάποιες επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το μενού. Αξίζει το κόπο, μπείτε να το κάνετε αυτό στο διαδίκτυο. Να ψαχτείτε λίγο με λίγα λόγια. Τρία νέα παιδιά, τρεις φίλοι, εκ των οποίων μάλιστα ο ένας είναι και από το Φιλότι, αποφάσισαν να κάνουν αυτό το βήμα, να έρθουν στην Άξο και να δραστηριοποιηθούν σε αυτό που αγαπούν πάρα πολύ. Και ξέρετε, όταν αγαπάς κάτι πολύ, το κάνεις με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό ακριβώς ξεκίνησαν τα παιδιά, δημιούργησαν αυτόν τον υπέροχο χώρο, το Φραγκόσικο. Και το αποτέλεσμα μετράει, το αποτέλεσμα το βλέπουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε σε αυτό το σημείο αναφοράς. Είναι πολύ όμορφο, Δήμητρα, κάντο, πήγαινε μία μέρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρε την Ειρήνη και την Ιωάννα και πηγαίνετε. Θα πάθετε πλάκα, θα πάθετε σοκ. Φιλότι, παιδί μου, δύο φι. Φιλότι, Φραγκόσικο.

0: εγώ θα έλεγα να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, τι λέτε εσείς, να επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα που είναι τα δικά μας εδώ, τα αναξιώτικα. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Αλλά ευτυχώς έχουμε και το μεσημέρι, θα τα πούμε έτσι πολύ πιο αναλυτικά με τον Νικόδημο, να δούμε τι γίνεται στην Άξο, να δούμε τι γίνεται στις μικρές Κυκλάδες, να δούμε τι γίνεται στα νησάκια μας, με την ειδησιογραφία η οποία τρέχει και εμείς τρέχουμε να την προλάβουμε κι εμείς. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Εσείς είστε συντονισμένοι κάθε μέρα, πολύ σωστά, στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ξέχασα να σας πω και δεν πρέπει να παραλείψω να το πω αυτό, ότι το φραγκόσικο για το οποίο σας μίλαγα πριν θα κάνει εγγένεια στις 21 Ιουνίου. Έλα παιδιά να μαζευτούμε, να πάμε να γνωρίσουμε την όμορφη αυτή ομάδα, να δούμε αυτόν τον υπέροχο χώρο που έχουν φτιάξει. 21 Ιουνίου ετοιμάζονται τα παιδιά. Έχουν ήδη προετοιμάσει μια πάρα πολύ όμορφη κατάσταση. Θα πάμε να τα τιμήσουμε και να τα ευχαριστήσουμε, γιατί ξέρετε κάτι, όταν νέοι άνθρωποι αποφασίζουν να φύγουν από ένα μεγάλο αστικό κέντρο και να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα στον τόπο που αγαπούν, δεν πρέπει να τα επιβραβεύσουμε. Πρέπει. Μπράβο σας παιδιά. 21 Ιουνίου, φραγκόσικο, εγγένεια. Φιλότη.
9: Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή.
0: Βεβαίως, Δεσποινούλα, υπάρχει και φραγκόσικο σε πιάτα. Πολλά, υπέροχα. Αμέ. Όνομα και πράγμα που λένε.

0: ούτε.
1: Λοιπόν, πληροφορία χωρίς χρέωση. Σήμερα Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έχουμε Δημοτική Επιτροπή, παιδιά.
2: Η μάνα σου είναι τρελή.
1: Έχουμε την πρόσκληση με τα θέματα. Τα μέλη λοιπόν καλούνται να εξετάσουν συνολικά 19 θέματα ημερήσιας διάταξης, τα οποία αφορούν έργα υποδομής, οικονομικές ρυθμίσεις, ζητήματα της λειτουργίας του Δήμου, παρεμβάσεις με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα και ούτω καθεξής. Έχω μπροστά μου την ημερήσια διάταξη σήμερα στις 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καταρτιζόμενων στην Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο ΣΑΕΚ Νάξου. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών. 1, 2, 3 θέματα. 4 διαγραφή οφειλών. Και άλλο 5 θέματα. Πάω στο 7ο κατευθείαν έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή σχολικών μονάδων. Έγκριση αποδοχής κατανομών επιχορηγήσεων, έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης. Για την ηλεκτροδότηση νέων δημοτικών αφαλατώσεων σε περιοχές Χινούσας, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Καλά και τα υπόλοιπα είναι, αλλά τώρα εντάξει, καταλαβαίνετε. Οι υποδομές στα μικρά νησάκια μας και στην Άξο νομίζω ότι έχουν προτεραιότητα. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη σύνδεσης παροχής νέας δημοτικής αφαλάτωσης στην περιοχή Σχοινούσα στη θέση Πηγάδη Μερσίνη. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη επαύξησης ισχύως νέας δημοτικής αφαλάτωσης και αυτό στη Σχοινούσα στη θέση δεύτερο αντιλιοστάσιο Μερσίνη. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Λήψη απόφασης περί άσκησης παρέμβασης στο μονομελές πρωτοδικείο Νάξου σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων νομής. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σχεδίου Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2026. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σχεδίου Αναμόρφωσης Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2026, τα χρηματοδοτούμενα. Και ακόμα ένα θέμα σχετικό για αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου αναβάθμιση του κτηρίου του Ειρηνοδικίου Νάξου, επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και το τελευταίο, 19ο, έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Επαναλαμβάνω, σήμερα στις 12 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Είδες. Δεν τα έχουμε πει, δάσκαλε μου. Με λένε και χταπόδι. Δεν τα έχουμε πει. Μην απορείτε καθόλου. Με λένε και χταπόδι. Πάω σε ένα παλιό τώρα, έτσι ωραίο, ρομαντικό. Για να το απολαύσετε, ξέρετε εσείς, οι παλαιότεροι. Είναι αυτά τα τραγούδια, ρε παιδάκι μου, που λες... ξέρεις, τα ερμηνεύουν τώρα καλλιτέχνες νέοι με σεβασμό, με πολύ σεβασμό. Ο Δημήτρης Ομπάσης δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Με νεξέδες και ζουμπού.

Και τι ωραίες γιορτές έκαναν τα παιδιά στα σχολεία. Πόσες παιδικές φωνές ακούσαμε αυτές τις μέρες. Πόσο όμορφο είναι να το βλέπεις αυτό. Να αποχαιρετούν την τάξη τους, να λένε καλό καλοκαίρι και να προετοιμάζονται για το επόμενο βήμα. Ώρα λέει τελείωσα τη Δευτέρα Δημοτικού και μεγαλώνω πια, πάω Τρίτη. Καλό καλοκαίρι παιδιά. Περιμένουμε και τις βαθμολογίες των πανελλαδικών, περιμένουμε και τις βάσεις. Όλα καλά παιδιά, όλα καλά, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, όλα καλά, όλα. Ας το κουφονίσει, είχαν αύξηση της επισκεψιμότητας το Μάιο, 20% κιόλας. Καλό αυτό. Σας έλεγα πριν για την παράταση για τα καθάριστα οικόπεδα. Η παράταση είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου. Ήταν μέχρι τις 15 καταληκτική ημερομηνία η χθεσινή. Έχει πάρει παράταση μέχρι τις 22 Ιουνίου. Μην το αφήσετε στην άκρη αυτό γιατί έχει πρόστιμο μετά. Και μία από τις ειδήσεις που μου αρέσουν. Αύριο Τετάρτη. Εθελοντική αιμοδοσία στο γυμνάσιο της Δονούσας σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό. Δίνεται η δυνατότητα στους κατοίκους του νησιού να προσφέρουν το πολυτιμότερο δώρο ζωής στο συνάνθρωπο. Η Δημοτική Κοινότητα Σχοινούσας έβγαλε ανακοίνωση, εκφράζει την ικανοποίησή της για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας και λέει ότι είμαστε στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να διοργανώσουμε σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό την πρώτη εθελοντική αιμοδοσία στο νησί μας. Στόχος είναι η δημιουργία. Μπράβο σας ρε παιδιά, μπράβο σας. Η δημιουργία τράπεζας αίματος Δονούσας για τους κατοίκους του νησιού και για όσους έχουν ανάγκη. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές ζώνες, ώστε να διευκολυνθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ. Οι διοργανωτές καλούν τους κατοίκους να αγκαλιάσουν τη δράση, να συμμετάσχουν ενεργά συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πολύτιμου αποθέματος αίματος που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό σε στιγμές ανάγκης. Αιμοδότες μπορούν να γίνουν άντρες και γυναίκες ηλικίας από 18 έως 60 ετών. Ενώ η διαδικασία χαρακτηρίζεται απλή, τίποτα παιδιά, 10 λεπτά είναι, άντε το πολύ 1 τέταρτο, είναι ασφαλής απόλυτα, σας το λέω να το ξέρετε, και φυσικά ανώδυνη, δηλαδή απλώνεις το χεράκι σου, φοράς το χαμόγελό σου που σας λέω κάθε μέρα ντυθείτε καλά, φορέστε χαμόγελο και πηγαίνεις να προσφέρεις λίγες σταγόνες από το αίμα σου και ξέρετε ποια είναι η καλύτερη ευχή, εγώ τουλάχιστον αυτή δίνω. Το αίμα μου, αυτός που θα το πάρει, να γίνει καλά. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει κανείς στο συνάνθρωπό του. Μπράβο σας, παιδιά, εκεί στη Δονούσα. Μπράβο σας.

0: καρδιά.
1: Τέλος πάντων, μην νομίζετε ότι κουράστηκα να μιλάω. Μίλαγα στο τηλέφωνο. Ξεχνιόμαστε. Πού είσαι, Μιχάλη, δεν είναι σαΐτια, είπαμε, είναι σαΐφια. Πότε θα το μάθεις, δεν ξέρω. Ένα τέταρτο έχουμε στη διάθεσή μας. Ένα τέταρτο για να πάμε στο τέλος και για τη σημερινή μας εκπομπή αυτή τη Τρίτη που ο μήνας έχει 16. Άκου τώρα, 16 έκτου του 26. Πολλά εξάρια η σημερινή ημερομηνία. Πολλά εξάρια. Να θυμάστε ότι Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 δεν θα ξανάρθει, λέω. Φροντίστε αυτή τη μέρα να την απολαύσετε.

ναι, εντάξει, μετατίθεται, προφανώς το έχετε ακούσει και αυτό, αλλά να το πω και εγώ από αυτήν την εκπομπή, μετατίθεται η γιορτή του ψαρά, έτσι, στην Αμοργό. Έχουν πένθος στο νησί. Ο Σύλλογος Αμοργόραμα, λοιπόν, εξέδωσε ανακοίνωση για την απώλεια του Γιάννη του Σκοπελίτη. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η αλλιευτική κοινότητα της Αμοργού Αμοργόραμα θρυνεί την απώλεια του Γιάννη Σκοπελίτη. Ο καπετάν Γιάννης υπήρξε μέλος του συλλόγου μας από την ίδρυσή του. Η συνεισφορά του στην Αμοργό και στις Μικρές Κυκλάδες είναι ανεκτίμητη και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Τον ευχαριστούμε πολύ για όλα. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Σε ένδειξη σεβασμού προς τη μνήμη του εκλειπώντος, ο Σύλλογος ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη γιορτή του ψαρά, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου, μεταφέρεται για το Σεπτέμβρη πια, για τις 5 του μήνα, 5 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, λοιπόν, πού να σας πάω τώρα, να σας πάω, κάτσε ρε παιδί μου τώρα. Τι είχα στο μυαλό μου, και με ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, ρε στουρνάρα, και σε άντε τώρα, πήγαινε ένα ραντεβού έτσι καλοκαιρινό ωραίο, σε μια θάλασσα, σε μια ακρογιαλιά. Ευτυχώς στα νησιά έχουμε πλεονεκτήματα. Θες δροσιά, θα τη βρεις και στη θάλασσα. Άβρα, παιδί μου, θαλασσινή. Θα τη βρεις και στα βουνά. Έχουμε εδώ στην Άξο βουνά. Αν δεν έχουμε, λέει, μωρινά, παιδί μου, μωρινά.

Αυτή η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Ιράν, διαβάζω ότι είναι μια μισή μόλις σελίδα. Θα καταστραφούν τα πυρηνικά της Τεχεράνης. Υπάρχουν λεπτομέρειες, τις αποκάλυψε ο Βάνς. Τώρα η συζήτηση, καταλαβαίνετε, η βασική συζήτηση είναι αυτή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ, ενδέχεται να δώσει λύση στη δημοσιότητα το περιεχόμενο της προκαταρκτικής συμφωνίας με το Ιράν πριν από την επίσημη υπογραφή της που θα γίνει την Παρασκευή στη Γενέβη. Αυτά τα λέει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο κ. J.D. Vance. Όπως ανέφερε σε συνεντεύξεις του σε αμερικανικά δίκτυα, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης είναι ένα σύντομο και γενικό πλαίσιο συμφωνίας. Περίπου μια μισή σελίδα, με τις τεχνικές λεπτομέρειες να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης το επόμενο διάστημα. Ελπίζω να μην στραβώσει. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνόδου G7 ότι η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, διευκρινίζοντας πως το έγγραφο έχει εγκριθεί ηλεκτρονικά από τον ίδιο, τον αντιπρόεδρο Βάνς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί η επανέναρξη των επιθεωρήσεων στο Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Μάλιστα, λοιπόν, άντε να δούμε πώς θα πάει, παιδιά, και αυτό. Άντε να δούμε τι θα γίνει με όλη αυτή την ιστορία. Ξαναλέω, προτεραιότητα, πάνω απ' όλα, στο μυαλό μας, έχουμε όλοι μας, τη ζωή του ανθρώπου, την ανθρώπινη ζωή, έτσι, και όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν. Είμαστε ήδη στα 9 λεπτά, ούτε καν 9, πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το τέλος της εκπομπής μας και σήμερα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας πω, εάν χρειάζεστε να ανανεώσετε κάποια ηλεκτρική συσκευή, να πάρετε κάποια καινούργια, να πάρετε air condition, μιας και μας περιμένει καλοκαίρι καυτό μπροστά μας, πού θα πάτε, ξέρετε όλοι σας. Αν έχετε κάνει και την έρευνα αγοράς σας ακόμα καλύτερα, θα έχετε ήδη καταλήξει. Θα έρθετε στη Μήλε, εδώ, στην Οδό Κοντολέοντος, ακριβώς κάτω από το στούντιο, ξέρετε όλοι που είναι η Μήλε της Νάξου, στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Κλιματιστικά, τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ενεργειακά. Εξοικονομούν ενέργεια. Δεν καις πολύ ρεύμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καθαρίζουν την ατμόσφαιρα. Δημιουργούν μια αίσθηση έτσι δροσιάς τώρα το καλοκαίρι και ζέστης το χειμώνα. Ανάλογα με το χώρο σου, τα παιδιά που είναι στη Μήλε θα σε κατευθύνουν σωστά να κάνεις την πιο καλή επιλογή. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις δικές σου, κουστούμάκι δηλαδή για σένα, πάνω στα δικά σου δεδομένα, θα σου δώσουν αυτό που χρειάζεσαι. Ούτε κάτι περισσότερο, ούτε κάτι λιγότερο. Ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αφιγραντήρα δεν θες, αν είναι δυνατόν σε νησί μένεις. Από υγρασία άλλο τίποτα. Εδώ να δείτε επιλογές που έχετε. Ανάλογα με το που μένετε, πόση υγρασία έχετε στο χώρο σας. Μην ταλαιπωρήστε καθόλου. Έχετε τους ειδικούς μπροστά σας. Αρκεί να μπείτε στη Μήλε. Όταν σου λέει ψυγείο, 10 χρόνια εγγύηση, από τα λίμπια. Τι άλλο θέλεις. 10 χρόνια εγγύηση. Οκ, με κλειστά μάτια. Και μικροσυσκευές που δεν μπορείτε να φανταστείτε, πέρα από όλα τα, ξέρετε, τώρα θες κουζίνα, θες πλυντήριο, θες φούρνο μικροκυμάτων, θέλεις στεγνοτήριο για την επιχείρησή σου, για το σπίτι σου, θέλεις air condition, θέλεις, τα πάντα θα βρεις, αλλά θα βρεις και μικροσυσκευές και πράγματα που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν και θα σου λύσουν τα χέρια στην καθημερινότητά σου. Σε τιμές μοναδικές, ποιότητα εκπληκτική, οι μάρκες επιλεγμένες μία προς μία και με σέρβις, γιατί χωρίς αυτό που πας. Ανά πάσα στιγμή έχεις τον ειδικό στο σπίτι σου, στο χώρο σου, στην επιχείρησή σου, στην πόρτα σου.

Λοιπόν, χαμηλώνουμε λίγο τους τόνους. Αυτό το τριήμερο ήταν δύσκολο, ήταν περίεργο, ήταν... Απόλυες, πολλές απόλυες. Καπετάνιος έφυγε ο Γιάννης ο Σκοπελίτης. Φτωχότερη όμως από την Παρασκευή είναι και η ελληνική ιατρική κοινότητα, γιατί έφυγε από την ζωή ο διακεκριμένος πνευμονολόγος Χρυσόστομος Μελισσινός. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την πρόοδο της πνευμονολογίας στη χώρα μας. Άφησε πίσω του μια σπουδαία επιστημονική και ανθρώπινη παρακαταθήκη. Με καταγωγή από την Άξο, ο Χρυσόστομος Μελισσινός υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της ελληνικής πνευμονολογίας. Με επιστημονική διαδρομή, ακαδημαϊκή παρουσία, αφοσίωση στην εκπαίδευση των νεότερων γιατρών, όλα αυτά τον κατέστησαν σημείο αναφοράς για πολλές γενιές πνευμονολόγων. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλειά του, τον χαρακτηρίζει ως έναν από τους προτεργάτες της εξέλιξης της πνευμονολογίας στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε ότι στη μνήμη του θα προσφέρει συμβολικά 300 ευρώ στο Σύλλογο Φλόγα. Εννοείται ότι ο θάνατός του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην ελληνική ιατρική κοινότητα, σε όλους όσοι τον γνώρισαν ως επιστήμονα, συνεργάτη, δάσκαλο και άνθρωπο. Από κοντά μας δυστυχώς έφυγε άλλη μια είδηση που σκόρπισε θλίψη στη Σύρο και στις Κυκλάδες. Σε ολόκληρη την Ελλάδα, όταν μάθαμε ότι ο μικρός Γιάννης, το παιδί που για χρόνια πάλευε με γενναιότητα απέναντι στον καρκίνο, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα ανεκτίμητο μάθημα δύναμης, αξιοπρέπειας και αισιοδοξίας. Ξεκίνησε η περιπέτεια της υγείας του το 2020, διαγνώστηκε με οστεοσάρκωμα. Και δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς. Ναι, ήταν τρεις πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Και τι να πεις τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μπορείς να πεις πολλά. Δεν μπορείς.

0: Λοιπόν, στα τρία λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας, έτσι θα κλείσουμε σήμερα. Περιμένω. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι της θάλασσας για τον καπετάνιο, τον Γιάννη το Σκοπελίτη.
1: Πώς να γιάνω.
0: Κλείνουμε με αυτό εδώ.
1: Μια καρδιά
0: για τον καπετάνιο, για τον γιατρό, για τον μικρό, τον Γιάννη. Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Το μεσημέρι, πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε με τον Νικόδημο τον Λιανό. Στη μία, ακριβώς, με την εκπομπή «Κυκλάδες on Air». Σας ευχαριστώ από καρδιάς που με περιμένατε. Μου το υποσχεθήκατε άλλωστε την Πέμπτη. Εδώ θα είμαστε, θα σε περιμένουμε. Και ναι, με περιμένατε. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα. Συγγνώμη Γιώργο, εκεί στην Αυστραλία που δεν πρόλαβα να βάλω το τραγούδι του Γιάννη του Σκοπελίτη. Αύριο όμως. Αύριο.
1: Μια χάρη σου ζητώ στον ήρω μου.
0: Το τραγούδι, πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες και πόσες θα το ξανακούσουμε.
1: Γεια σου,
0: Σκοπελίτη, Γιάννη.
1: Γιατρέψε την αν μπορείς με ένα δάκρυ.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά, να προσέχετε. Να θυμίσω ότι κοντά μας και σήμερα ήταν οι καλύτεροι, τα Supermarket My Market. Την οτροφική Νάξου, το φραγκόσικο στο Φιλότι. Ο φούρνος Λαγό Γιάννη εννοείται. Και το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή η Μήλε της Νάξου. Να είστε όλοι και όλες καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην ημέρα σας, να προσέχετε. Και ανανεώνουμε για αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός για αυτή την εκπομπή. Στις 8 θα ανοίξουμε το μικρόφωνο να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους τρίτους σε δράση, εκεί κάτω στην Τρίπολη. Να είστε καλά παιδιά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.

0: FM Stereo. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
4: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 4,95. HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα 50+ 9,98. Απλόστρα αλουμινίου 18 μέτρα 15,90.
5: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός των Κυκλάδων, ο σταθμός του Αιγαίου μας. Εκπέμπουμε εδώ από τον ομφαλό της γης, από την ελληνική θάλασσα, του ελληνικότατου Αιγαίου πελάγους μας, για ολόκληρη την οικουμένη, για ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Καλημέρα να στείλουμε στο Johannesburg, καλημέρα να στείλουμε σε όλη την Αφρική, την Ασία, την Αμερική, την Ευρώπη, καλημέρα στο Ράδιο Χεστόρια, στην Νέα Υόρκη, καλημέρα να στείλουμε στο Ράδιο Γαλαξίας και στο Ράδιο Σπάρτη που μας αναμεταδίδουν αυτή την ώρα στη μακρινή Μελβούρνη. Καλησπέρα, είναι απόγευμα στην Αυστραλία και μια μεγάλη καλημέρα αιγαιοπελαγίτικη σε όλους τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 16 Ιουνίου 2026. Θέλω εσένα που ήμασταν ένα. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η Σέμνη Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριανταφύλλο, τριανταφυλλιδένιες, τριανταφυλλέικες, καλημέρες. Ένα τριανταφυλλένιο, καλημέρα Κυκλάδες. 101,3 FM λοιπόν, εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη χώρα της Νάξου μας, από τα Παλάτια, την Πορτάρα, από την Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Νάξο, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο, για όλη την Οικουμένη. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων Μαρούλη στη χώρα της Νάξου μας. Στο κατάστημα Μαρούλη θα βρείτε τα πάντα σε ελεύθερες αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, Miele, Aegea, Goreni, Elipier, Hitachi, Electrolux, Sharp, Μαρούλη. Θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, τις καλύτερες τηλεοράσεις της αγοράς, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές και φυσικά επίπλα κουζίνας. Μαρούλης, τα πάντα για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Και η πρώτη καλημέρα για σήμερα έσκασε μύτη από την Λιβύα, από Ερμοπολισσύρου. Ερμοπολίτικα και Συριανά ξεκινάει σήμερα το Καλημέρα Κυκλάδες. Καλό πρωινό από τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από τη χώρα της Τίνου. Μια καλημέρα από την αγαπημένη Αμοργό. Καλό πρωινό από Σαντορίνη. Και μια μεγάλη καλημέρα από το πάρκο της Ελής. Η Μελίνα από Ερμοπολισσύρου επίσης καλημέρες.

Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε το Φώτη το Μαρινάκη από την Κίμολο. Κιμολιάτικες καλημέρες. Μια καλημέρα ο φίλος ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης από το νησί της Μήλου. Καλημέρα ο φίλος ο Λευτέρης ο Μπάλας από την Καταπράσινη Άνδρο. Και μια καλημέρα το φίλο μου τον Αντώνη τον Κουσαφανά, το δημοτικό σύμβουλο, τον Άνοιξη, όπως είναι το παρατσούκλι του, από το νησί της Μικόνου, με μικονιάτικες καλημέρες.

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 και ώρα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Νάξου. Σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει έρθει στα στούντιο της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και υπογράφει ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής και Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός, τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για σειρά θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου, έργα υποδομής, οικονομικά ζητήματα και αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν τις νέες δημοτικές αφαλατώσεις στο νησί της Κοινούσας, την αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού, την αναβάθμιση του κτηρίου του ειρηνοδικείου της Νάξου μας, καθώς και την ενίσχυση της πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

19 θέματα λοιπόν συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στην αποδοχή της επικαιροποιημένης μελέτης για τη δημιουργία νέων παιδικών χαρών προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ανοίγοντας το δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου που αφορά 4 οικισμούς της Νάξου μας. Το έργο αφορά τη δημιουργία νέων παιδικών χαρών στα χωριά Γαλήνη, Ζωοδόχος Πηγή, Δαμαριώνας και Χαλκή με συνολικό προϋπολογισμό 402.391,16 ευρώ. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η μελέτη επικαιροποιήθηκε προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Πράσινου Ταμείου στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Παράλληλα, ο Δήμος μας δεσμεύεται να διατηρήσει τη χρήση των νέων παιδικών χαρών για τουλάχιστον 15 χρόνια, όπως προβλέπεται από τους όρους της χρηματοδότησης. Η δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών χώρων παιχνιδιού στις τοπικές κοινότητες αποτελεί πάγιο αίτημα κατοίκων και οικογενειών, ενώ το έργο, εφόσον υλοποιηθεί, αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές αναψυχής και την ποιότητα ζωής των παιδιών στις συγκεκριμένες περιοχές.

και από την Άξο μας περνάμε στην Πάρο μας. Υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου των Λευκών και της Νάουσας Πάρου, συνολικού ποσού 137.000 ευρώ, μεταξύ του Δημάρχου Πάρου Κώστα Μπιζά και του προσώπου του Αναδόχου Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία Τσιανάκα Σκεσία. Το έργο αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού τάπετα στο γήπεδο 5x5 των Λευκών της Πάρου και στο γήπεδο 8x8 της Νάουσας Πάρου. Περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση νέου συνθετικού χλωοτάπητα τελευταίας γενιάς, καθώς και τη γραμμογράφηση των γηπέδων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών με φορέα χρηματοδότησης στο Δήμο Πάρου. Οι νέοι τάπητες θα εξασφαλίσουν υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και αγωνιστικής ποιότητας. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και θα ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς ανέφερε: «Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών του νησιού μας, προχωρούμε σε συμβάσεις και παρεμβάσεις που ενισχύουν την ποιότητα, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. Με την αντικατάσταση του υφιστάμενου τάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου των Λευκών και της Νάουσας και την προμήθεια και τοποθέτηση νέου συνθετικού χλωοτάπητα τελευταίας γενιάς, εξασφαλίζουμε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές για την νεολαία και τα αθλητικά σωματεία της Πάρου. Συνεχίζουμε με έργα που ενισχύουν τον αθλητισμό και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας», καταλήγει ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς.

και από την Πάρο πάλι στο νησί μας, στην Άξο μας, στην επικαιροποίηση και ολοκλήρωση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και στην αναθεώρηση του κανονισμού καθαριότητας, προχωρά ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κεκλάδων με σχετική απόφαση του Δημάρχου Δημήτρη Λιανού. Σύμφωνα με την απόφαση, ανατέθηκε στην εταιρεία Envigis Περιβαλλοντική η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και η σύνταξη των σχετικών παραδοτέων με στόχο τον εξυγχρονισμό του πλαισίου διαχείρισης απορριμμάτων και την προσαρμογή του κανονισμού καθαριότητας στις σημερινές ανάγκες του Δήμου.

να πάμε στα καμένα. Δεν μας χωράει πια το σπίτι. Έρχονται δύσκολες ημέρες, μουτζουρωμένες σαν Δευτέρες. Έρχονται φλόγες απ' τα δάση και μια φωτιά να μας δικάσει. Μέσα στο πυρηνό της χνότο

www.kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δική του τηλεοπτική εκπομπή και Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, ο λόγος εσάς, που ο απλός πολίτης των Κυκλάδων μπορεί και εκφράζει τα παράπονά του απέναντι στην κυβέρνηση, την εξουσία, τους τοπικούς άρχοντες, τους πολιτικούς και τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber. Με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα, ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site νταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων, το ελληνικό χριστιανικό ορθόδοξο site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

δούμε τα θέματα του kiklades.live.gr. Πρώτο θέμα, Σύρος, παρεμβάσει σε Αστέρια, Φίνικα και Κίνη, εργασίες από το λιμενικό ταμείο. Σε εξέλιξη, γράφει Σεμνή Τριανταφυλλίδου, βρίσκονται εργασίες βελτίωσης και παρεμβάσει σε παραλιακά σημεία της Σύρου με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας για κατοίκους και επισκέπτες. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου προχώρησε στην έναρξη εργασιών επισκευή στην προβλήτα Λακή στα Αστέρια, με τις παρεμβάσεις ήδη να βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην παραλία του Φίνικα στη Σύρο τοποθετήθηκαν ανοξείδωτες σκουπαστές στις σκάλες. Την ίδια ώρα προγραμματίζονται νέες εργασίες και στο χωριό Κίνη, όπου τις επόμενες μέρες θα τοποθετηθούν δέστρες στην κατασκευή ανοδομής της λίστρας με στόχο τη διευκόνηση της χρήσης της περιοχής. Άλλα θέματα, Πάρος, τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Παρκιά, Σύρος ναυαγοσώστης έσωσε 60χρονο λουόμενο στο Γαλισά. Τίτλοι τέλους για το γεωπάρκο Σύρου και ξανά σε λειτουργία οδοντιατρικές υπηρεσίες του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σύρου. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στο kiklades.live.gr, το επαγγελματικό site που ενώνει τα 24 Κυκλαδονήσια αναμεταξύ τους.

τραυματίες τελικά στο τροχαίο της Πάρου, στο οποίο ενεπλάκησαν μία μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες και ένα αυτοκίνητο, σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Πάμε στο νησί της Μυκόνου μας, όπου εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις κλοπής από εργοτάξια ξενοδοχειακών μονάδων στη Μύκονο. Να περάσουμε τώρα στην αγαπημένη Δονούσα, εθελοντική αιμοδοσία στη Δονούσα. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης και προσφοράς διοργανώνεται στη Δονούσα, κυρίες και κύριοι, με στόχο τη δημιουργία τράπεζα αίματος για το νησί. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους να συμβάλλουν έμπρακτα στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας. Η αιμοδοσία θα φιλοξενηθεί στο γυμνάσιο Δονούσας και θα διεξαχθεί σε δύο χρονικές στιγμές, 10 έως 2 το μεσημέρι και 6 έως 8 το βράδυ. Η δημιουργία τράπεζα αίματος αποτελεί ένα πολύτιμο απόθεμα ζωής για τη Δονούσα, καθώς μπορεί να καλύψει έκτακτες ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών.

εθελοντική αιμοδοσία λοιπόν, χάρη σε αίμα, χάρη σε ζωή, στο νησί της Δονούσας μας. Καλημέρα στην αγαπημένη Δονούσα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψήξης θέρμανσης. Κλιματιστικά που καίνε λιγότερο ρεύμα, είναι τελευταίας τεχνολογίας. Κλιματιστικά μοντέρνα, σύγχρονος, του Μαρούλη, για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

αθλητικά μας στη λήξη της συνεργασίας της με τον Τούρκο coach Έργιν Άταμαν, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τίτλοι τέλους έπεσαν στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Έργιν Άταμαν. Ο Παναθηναϊκός έγραψε ευχαριστούμε Έργιν, ενώ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ έχει το ίδιο μήνυμα με μια φωτογραφία του Άταμαν δίπλα στον ιδιοκτήτη Δημήτρη Γιανακόπουλο και τα τρόπαια που κατέκτησαν οι πράσινοι επί των ημερών του Τούρκου προπονητή. Ο Άταμαν ολοκλήρωσε τη θητεία του στον πράσινο πάγκο έπειτα από 3 χρόνια, στα οποία μέτρησε ένα πρωτάθλημα Ελλάδας, μια κατάκτηση της Ευρωλίγκα αλλά και 2 κύπελα. Ο Τούρκος coach έγινε μέλος του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 23 και εκείνο του 26 αποτελεί πλέον παρελθόν, έπειτα από 1 σεζόν που ήταν καταστροφική για τους πράσινους.

ποιος θα είναι ο διάδοχος του Έργιν Αταμάν. Κάποιοι λένε ότι ενδέχεται να είναι ο Σέρβος Κόουτς, ο Ζέλι Μερομπάντοβιτς. Θα δούμε βέβαια, θα δείξει το πράγμα. Εάν θα είναι ο Μπράντοβιτς.

πολλοί παίκτες και του Παναθηναϊκού και άλλων ομάδων, Έλληνες και ξένοι, κάνουν τις διακοπές τους και τα μπάνια τους στις Κυκλάδες. Ιούνιος 2026 και ποδοσφαιριστές από τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, Έλληνες και ξένοι, αλλά και Έλληνες και ξένοι προπονητές ελληνικών ομάδων και ευρωπαϊκών ομάδων κάνουν τα μπάνια τους και τις διακοπές τους εδώ στα νησιά των Κυκλάδων μας.

αλλαγή σελίδας και στο επικοινωνιακό κομμάτι για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός που επέλεξε το δημοσιογράφο Κώστα Μανολιουδάκη για τη θέση του Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε αλλαγές σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο σε αυτό της τεχνικής ηγεσίας, όπου επιλέχθηκε ο Γιάκο Μνίστρου που ήρθε χθες στην Αθήνα στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ. Οι πράσινοι περνούν σε νέα εποχή και στο επικοινωνιακό κομμάτι, επιλέγοντας για τη θέση Διευθυντή Επικοινωνίας της Πράσινης ΠΑΕ τον Κώστα Μανολιουδάκη. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπάρξει και η επισημοποίηση για την πλευρά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον έμπειρο αθλητικό δημοσιογράφο και χρόνια ρεπόρτερ σε θέματα του Παναθηναϊκού να παίρνει τη θέση του επικεφαλής στο κομμάτι της επικοινωνίας για τους πράσινους.

0: Σ' αγάπησα κρυφά, μα τώρα πώς να σου το κρύψω.
1: Εν τω μεταξύ τεχνικός διευθυντής στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, από αθλητικός διευθυντής αναβαθμίστηκε ο Στέφανος Κοτσόλης στη θέση του Κορώνα. Στέφανος Κοτσόλης στη νέα εποχή του Παναθηναϊκού θα λύνει και θα δένει. Πάμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0. Οι άχρωμοι Ισπανοί κόλλησαν στο 0 απέναντι στο ηρωικό πράσινο ακροτήρι που έγραψε ιστορία.

Μάντσεστερ επίσης παρελθόν. Όπως παρελθόν είναι ο Λαφόν κατά τα γκολπό. Στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να βρει έναν καλό γκολκίπερ. Θα αποχωρήσει και ο Γετβάιλι είναι οι πληροφορίες.

βελούδινο διαζύγιο τελικά για τον Ρουμάνο coach Ρασβάν Λουτσέσκου με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η απόφαση πάρθηκε από κοινού με στόχο να ολοκληρωθεί ένας κύκλος συνεργασίας χωρίς εντάσεις και σκιάσεις στο ένδοξο παρελθόν που έχει διαμορφωθεί. 7 χρόνια στον πάγκο του ΠΑΟΚ, 5 συνεχή, ο Ρασβάν Λουτσέσκου έγραψε ιστορία και βάσει των νούμερων είναι ο καλύτερος προπονητής που έχει κάτσει ποτέ στον πάγκο των ασπρόμαυρων του Βορρά. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Ιβάν Σαβίδης και ο γιος του, ο Γιώργος Σαβίδης, ψάχνουν τώρα να βρουν τον νέο προπονητή που θα διαδεχθεί τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο της μακεδονικής ομάδας.

Μια καλημέρα από Κουφονήσι. Καλό πρωινό έχουμε επίσης από την Απείραμφο. Ένας καλός φίλος από Εγκαρές. Καλημέρα στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Και μια καλημέρα.

Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για εκλογικό μαραθώνιο. Για να δούμε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα 3η 16 Ιουνίου. Στις 17:40 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια το κέντρο υγείας Βάρης. Ακολούθως ο αρχηγός της μεγάλης φιλελεύθερης κεντροδεξιάς παράταξης και Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο της Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης. Στις 18:30 σήμερα το απόγευμα ο Έλληνας Πρωθυπουργός και Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με απλό κόσμο στην περιοχή της Βούλας. Αυτά λοιπόν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

οροπέδες στα χέρια βγήκε από τη Γαδά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος σήμερα το πρωί και στη συνέχεια οδηγήθηκε στην εισαγγελία εφετών Πειραιός. Yeah. Αμέσως μετά αναμένεται να περάσει ξανά το κατόφλι των φυλακών Κορυδαλλού. Yeah. Ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, είχε αποφυλακιστεί αλλά επιστρέφει και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την ανέρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε κάνει αρκετά αιτήματα για αποφυλάκηση, με τον Άριο Πάγο να εγκρίνει ένα από αυτά στα τέλη Μαΐου. Έμεινε όμως λίγες μέρες ελεύθερος μετά από έντονες αντιδράσεις, ακόμα και διεθνείς, όπως και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το αίτημά του ακυρώθηκε και παίρνει πάλι το δρόμο προς τη φυλακή.

τραγωδία στον Άφλιο δεν άντεξε την ένταση μετά τον προπυλακισμό από τους Ρωμά. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας. Συγκλονίζουν οι περιγραφές για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της κατάρρευσης της 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από σοβαρό επεισόδιο έντασης στα επίγοντα. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, υποστήριξε ότι η γυναίκα βρέθηκε στο επίκεντρο επεισοδίου που σημειώθηκε μετά τη μεταφορά 5 τραυματιών από τροχαίο. Όπως ανέφερε, λίγο αργότερα στο νοσοκομείο συγκεντρώθηκαν δεκάδες συγγενείς και φίλοι τους γύφτη, δημιουργώντας κλίμα μεγάλης αναστάτωσης.

παγκόσμιο σοκ, κυρίες και κύριοι, εξαρθρώθηκε κύκλωμα στο Βιετνάμ που έκλεβε γάτες για εμπορία κρέατος. Δεκάδες γάτες βρέθηκαν νεκρές σε αποθήκες που τις κάνανε

Το Δήμο λοιπόν Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης θα επισκεφθεί σήμερα 16 του μηνός ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα, το Κέντρο Υγείας Βάρης, θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης και 6.30 ώρα σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει με απλούς πολίτες.

θυμάμαι τη γυναικοκτονία στη Δράμα, ο δράστης τη ζήλευε, δεν μπορούσε να δεχθεί ότι χωρίζουν. Ζήλια και άρνηση αποδοχής του χωρισμού από τον 50χρονο γυναικοκτόνο και αυτόχειρα στη Δράμα κρύβονται πίσω από τη νέα διανόητη τραγωδία. Μαρτυρίες για ζήλια αλλά και για άρνηση αποδοχής του χωρισμού, διαδικασία στην οποία φέρεται να είχε μπει το ζευγάρι, κρύβονται πίσω από τη νέα δολοφονία γυναίκας, αυτή τη φορά στη Δράμα. Ο γυναικοκτόνος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

νοσοκομείο η ηθοποιός Μάρο Καντού με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου Αττικών νοσηλεύεται από χθες το βράδυ η πολύ αγαπημένη ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάρο Καντού με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Η Μάρο Καντού διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο χθες το βράδυ, καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Καντού υποβάλλεται και σε καρδιολογικές εξετάσεις.

0: κοπέλα 21 ετών στο νησί της Εύβοιας πέθανε από τσίμπημα σφίγγας.
1: Στο λόγο αυτό κουβέντα δεν γίνεται.
0: Χάος στη Βαρκελόνη, μαζική συμπλοκή με ματσέτες και καρέκλες σε τουριστική περιοχή. Η Αλεξία Εύερτ, κόρη του πρώην αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του αείμνηστου Μιλτιάδη Εύερτ, ο οποίος Μιλτιάδης Εύερτ ήταν γνήσιος, δεξιός και καραμανλικός, επικρίνει η δεξιά Αλεξία Εύερτ σε υψηλούς τόνους με ανάρτησή της στον Αντώνη Σαμαρά μετά τη διαφαινόμενη πρόθεσή του να προχωρήσει σε δημιουργία νέου κόμματος. Όπως υποστηρίζει η κυρία Εύερτ, ο συγκεκριμένος πολιτικός, ο Αντώνης Σαμαράς, διαχρονικά υπηρετεί ατζέντες που δεν έχουν καμία σχέση με το συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα του καταλογίζει ότι εκτός της πτώσης Μητσοτάκη το 1993, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο υπεύθυνος και της ήττας του πατέρα της, του Μιλτιάδη Εύερτ, το 1996. Όσο για τη δημιουργία νέου κόμματος, η κυρία Αλεξία Εύερτ αναφέρει χαρακτηριστικά: αμφιβάλλω ότι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Το 3 εξαμαρτίνου Κανδροσοφού και προσωπικά θα το θεωρήσω άλλη μια κατεπανάληψη, μία αποδεκτή έως και αποκρουστική πολιτική κίνηση. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, στελέχοι που ανήκουν στην καραμανλική δεξιά και είναι από την περιοχή της Τράκης ξεκαθαρίζουν ότι η καραμανλική λαϊκή δεξιά στηρίζει Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Οι ίδιοι σε ανακοίνωσή τους μέσα από το Facebook αναφέρουν ότι εμείς που είμαστε γνήσιοι δεξιοί και καραμανλικοί στηρίζουμε ανοιχτά Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία.

0: σε ρήξη ο Ισραηλινός ηγέτης Μπενζαμίν Νετανιάχου με τον πλανητάρχη Ντόναλντ Τραμπ έναν αμονή της συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Η Ουάσιγκτον αναφέρει ότι μέσα στις επόμενες 60 μέρες μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης θα διαπραγματευτεί τους όρους της τελικής συμφωνίας. Ο Μπενζαμίν Νετανιάχου είχε επενδύσει πολιτικά στη συμμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ελπίζοντας ότι ο κοινός πόλεμός τους κατά του Ιράν θα ανέτρεπε το καθεστώς της Τεχεράνης και θα ενίσχυε τη θέση του εν ώψη των εκλογών στο Ισραήλ.
1: Βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη, πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνουν.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: σου.
1: Χορηγός της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Να παρακολουθείτε τα αγαπημένα σας σύριαλ, τα τηλεπαιχνίδια και τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας και την επιχείρησή σας. Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσει στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Με τόσο κόπο, η Παϊράν συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Η εφημερίδα «Ο Λόγος», συμφωνία είπα Ιράν με πολλά αλλά. Ριζοσπάστης, οι λαοί θα νικήσουν. Η εφημερίδα «Απογευματινή», ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους, τα βρήκαν Αμερικανοί και Ιρανοί. Η εφημερίδα «Δημοκρατία», λαφραίος υπουργός μετανάστευσης, Voice, πληρώνουν από την τσέπη τους τα ανταλλακτικά. Ναυτεμπορική, 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα. Ελεύθερος τύπος, συμφωνία εκεχηρίας, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο. Η εφημερίδα των συντακτών, συμφωνία ήττα της Αμερικής. Η Εσπρέσο, η ηρωίδα μάνα του Πλάση Μάρα. Τα νέα, έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης μέρας. Political, η Gen Z βγάζει κυβέρνηση. Μανιφέστο, Black Hammer Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος, καραμαλικά στελέχη από όλη την Ελλάδα δηλώνουν ανοιχτά ότι στηρίζουν Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Αθλητικές εφημερίδες, όλα για το Ζότς. Παρελθόν από τον πάγκο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Αταμάν. Η εφημερίδα Live Sport, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο Μπράντοβιτς. Κόκκινος πρωταθλητής, Σμαϊλόβιτς, δυνατά στην επίθεση. Φως των σπορ, ακροτήρι του φόβου, θηρίο από Σκανδιναβία φέρνει ο Μαρινάκης. Ώρα για σπορ, τρέλα παντού. Και πάμε και σε δύο επαρχιακές. Η εφημερίδα «Η Κέρκυρα» σήμερα, άπλητη για ώρες στην Κέρκυρα του τουρισμού. Η εφημερίδα «Θεσσαλία», αυλαία στις πανελλαδικές. Λαμιακός τύπος, το χωροταξικό για τις ανεμογεννήτριες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Συμφωνία είπα Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος.

περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά αν θα κάνει το νέο κόμμα και πότε θα το κάνει, κυρίες και κύριοι. Και το ερώτημα ποιοι και αν θα ακολουθήσουν τον Αντώνη Σαμαρά στο νέο πολιτικό του εγχείρημα. Την πρώτη φορά είχε κάνει την πόλα, την πολιτική άνοιξη. Τώρα πώς θα λέγεται το κόμμα που για δεύτερη φορά θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Πάμε και στο κόμμα Ελλήνων Νέα Αρχή του συνταγματάρχη του κυρίου Ανδρέα Καλογερόπουλου. Ο κύριος Καλογερόπουλος δήλωσε ότι η κοινωνία βρίσκεται σε απόλυτη σύψη. Οι πολίτες είναι αδιάφοροι για την πατρίδα, τον ύψιστο, τον συνάνθρωπο. Και έχει δίκιο ο κύριος Καλογερόπουλος. Ο Ανδρέας Καλογερόπουλος, ο συνταγματάρχης, είπε ακόμα ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που ήταν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Σε μια τέτοια κοινωνία και πολιτεία, κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει τέλος στη σύψη, όση θέληση κι αν έχει, όση δύναμη ψυχής κι αν κουβαλά. Μια τέτοια κοινωνία και πολιτεία καθαρίζει, λέει ο συνταγματάρχης, μόνο με θεϊκή παρέμβαση. Το Ελλήνων Νέα Αρχή και ο συνταγματάρχης προσεύχονται καθημερινά αυτό να επέλθει σύντομα, ώστε να βάλουμε εξ αρχής τις βάσεις για το μέλλον. Τις βάσεις για να κάνουμε την Ελλάδα μας φως. Μόνο μέσα από την καταστροφή, λέει, μπορούμε να ελπίζουμε σε αναγέννηση. Όποιος σας υποσχεθεί κάτι άλλο, ό,τι και αν είναι αυτό, τότε δεν έχει ιδέα για το που βρίσκεται η κοινωνία ή είναι του συστήματος και προσπαθεί να σας παραπλάνησει. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο συνταγματάρχη.

0: τρέχει.
1: Και συνεχίζουμε με τον συνταγματάρχη Ανδρέα Καλογερόπουλο, πρόεδρο της, του κόμματος Ελλήνων Νέα Αρχή. Φίλες και φίλοι των Κυκλάδων, λέει ο κύριος Ανδρέας Καλογερόπουλος, το Ελλήνων Νέα Αρχή δίνει καθημερινά μια πολύ μεγάλη μάχη ενάντια σε όλο το σύστημα. Μας έχουν αποκλείσει από παντού, μας εξαφανίσαν στις δημοσκοπήσεις, μας στέλνουν εξώδικα άλλοι αρχηγοί κομμάτων, μας απειλούν και συκοφαντούν εφοπλιστές με μέσα μαζικής ενημέρωσης, ποδοσφαιρικών ομάδων, μας λασπολογούν οι ιεράρχες επειδή βγάζουμε αλήθειες για αυτούς, προσπαθούν οι τραπεζίτες να μας μπλοκάρουν τους λογαριασμούς. Εάν αυτό δεν είναι πόλεμος στο κόμμα Ελλήνων Νέα Αρχή, τότε τι είναι πόλεμος σε ένα κίνημα που σου έχει αποδείξει ότι και θέλει και μπορεί να κάνει την Ελλάδα φως και τον Έλληνα υπερήφανο, πλούσιο και αξιοπρεπή. Και συνεχίζει ο πρόεδρος των Ελλήνων Νέα Αρχή, Ανδρέας Καλογερόπουλος. Απέναντι σε όλα αυτά, εσύ ο πολίτης, τι κάνεις για την επανάσταση στη ΣΥΠΣΗ και για να στηρίξεις το Ελλήνων Νέα Αρχή? Γράφεις ένα «Ευχαριστώ πολύ κύριε συνταγματάρχα» ή ένα «Καλό αγώνα» ή ένα «Ο Θεός μαζί σας» και έβγαλες την υποχρέωσή σου απέναντι στην πατρίδα και στον Ιησού Χριστό. Και συνεχίζει ο συνταγματάρχης, φίλες και φίλοι των Κυκλάδων, η ηγετική ομάδα του Ελλήνων Νέα Αρχή έλαβε κάποιες αποφάσεις τις οποίες θα σας γνωρίσουμε μέσα από το κανάλι μας στο YouTube όπως και στο kiklades.gr. Εάν δεν δείξετε ότι είστε έτοιμοι για τον αγώνα αυτό, τότε δεν υπάρχει λόγος να πολεμάμε για Έλληνες που είναι κατώτεροι της ιστορίας τους. Τα υπόλοιπα σε επόμενη εκπομπή καταλήγει ο συνταγματάρχης Ανδρέας Καλογερόπουλος.

αυτά από το κόμμα Ελλήνων Νέα Αρχή, κυρίες και κύριοι. Τον κύριο Καλογερόπουλο τον έχουμε φιλοξενήσει, θα τον ξαναφιλοξενήσουμε εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στην εκπομπή μας το Καλημέρα Κυκλάδες.

πάλι στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία και Αργεντινή, Αλγερία στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026. Ο ένατος όμιλος με τα παιχνίδια Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία και ο δέκατος με το Αργεντινή, Αλγερία ανοίγουν αυλαία στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026. Αρχίζοντας από τον ένατο, η τελευταία φιναλής Γαλλία αντιμετωπίζει απόψε Τρίτη στις 10 της Σενεγάλη στο Μπόστον. Η φιναλής στο προηγούμενο Μουντιάλ και με παίκτες όπως Εμπαπέ, Ολίσσα, Ραμπιό και άλλοι αποτελεί δικαίως ένα από τα 2-3 μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Η Νορβηγία επιστρέφει στο παγκόσμιο κύπελο έπειτα από πολλά χρόνια απουσίας, φιλοδοξώντας να εκμεταλλευτεί τη χρυσή γενιά νέων ποδοσφαιριστών που διαθέτει. Το Ιράκ ετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ποδοσφαιρικής του ιστορίας, καθώς επιστρέφει στο παγκόσμιο κύπελο έπειτα από 40 χρόνια απουσίας. Στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης για τη χώρα μας η κάτοχος Αργεντινή αντιμετωπίζει για το 10ο όμιλο την Αργελία στο Kansas City. Στο 6ο και τελευταίο Μουντιάλ του Λιονέλ Μέση, ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα ήθελαν να υπερασπιστούν το στέμα τους ή τουλάχιστον να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται ώστε ο Λίο να αποχωρήσει με το κεφάλι ψηλά από την Εθνική. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την Ερτένα.

0: Τελευταίο σεισμός 6,7 ρίχτερ στη μακρινή Ινδονησία, κυρίες και κύριοι.
1: Να ξέρεις απλά τι κάνει, τι φέρνει πίσω, πόση δύναμη μου δίνει.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής θα είναι κεντρικός ομιλητής στην τελετή αποφύτησης των μαθητών και μαθητριών του Αριστοτέλειου Κολεγίου Θεσσαλονίκης. Νέα δημόσια εμφάνιση από τον Κώστα Καραμαλή.

Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο επαγγελματικό τμήμα marketing από 100% επαγγελματίες που ακούνε τις ανάγκες σας και σας διαφημίζουν με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kikladeslive.gr.

Ελπίδες ότι τώρα που τελειώνει ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ, τη ΣΥΠΑ εναντίον του Ιράν, θα έχουμε πτώση της τιμής του πετρελαίου και ότι θα πέσει και η τιμή της βενζίνης που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ, κυρίες και κύριοι.

0: γυρίζει.
1: Οι φίλοι μας από το μακρινό Cape Town, από την Νότια Αφρική, μου λέει το τέλος του πολέμου θα επιδράσει θετικά όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Συμφωνώ. Το Φεβρουάριο του 2027, τον επόμενο χρόνο, ξεκινάνε οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις στο σημείο Ασοπό στην Κέρκυρα, αποκάλυψε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου αναφορικά με έρευνες για υδρογονάνθρακες. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι οι έρευνες για το εν λόγω οικόπεδο βρίσκονται σε όριμο στάδιο και αναφέρθηκε στις θεσινές ανακοινώσεις σχετικά με την είσοδο της Αμερικανικής Σεύρων στο οικόπεδο 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Μετά και τις εξελίξεις με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, αντιλαμβάνεται ο καθένας τη σημασία που έχει η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας το πόσο σημαντικό είναι για μια χώρα αν μπορεί να είναι παραγωγός φυσικού αερίου ίδια και να μην στηρίζεται σε άλλη περιοχή.

0: γεμίσει απ' τα παλιά.
1: Όλα τα μέσα ενημέρωσης στον κόσμο αναμένουν την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Συμφωνία λοιπόν ΗΠΑ-Ιράν με ερωτήματα και με το Ισραήλ και τον Ισραηλινό ηγέτη Μπενζαμίν Νετανιάχου να αισθάνεται παραγωνισμένος.

0: Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στο Sky, αναφέρθηκε στον καταδικασμένο ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Στο ζήτημα της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου αναφέρθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, κυρίες και κύριοι, μιλώντας στο Sky, περιγράφοντας τόσο την προσωπική όσο και τη θεσμική διάσταση μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο δημόσιο διάλογο. Η πρώην υπουργός παραδέχθηκε ότι η σκέψη μιας ενδεχόμενης συνάντησης του καταδικασμένου για τη δράση της 17 Νοέμβρη με τα παιδιά της παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Η Μπακογιάννη σημείωσε ότι για την ίδια το θέμα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έχει κριθεί οριστικά τόσο από τη δικαιοσύνη όσο και από την κοινωνία.
1: Εσύ δεν είμαστε, να αφήνω.
0: Συμφωνώ απολύτως με την κυρία Μπακογιάννη. Η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στα σενάρια που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να εξετάσει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν πολιτικά δύσκολη. Για τον ίδιο.

Άλλο ο Καραμαλής, άλλο ο Σαμαράς. Ο Καραμαλής είναι ένας άνθρωπος βαθιά παραταξιακός, ο οποίος μπορεί κατά διαστήματα να αποστασιοποιείται από συγκεκριμένες πράξεις ή αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με κανένα τρόπο και ποτέ δεν προχωρούσε σε οποιαδήποτε κίνηση που θα έβλαπτε την παράταξη, είπε. Παράλληλα, η Ντόρα Μπακογιάννη άσκησε κριτική στις πρόσφατες τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερες βαριές της αναφοράς του περί πατριωτισμού της κυβέρνησης. Όλα μπορεί να τα δεχτεί ένας άνθρωπος εκτός από την αμφισβήτηση του πατριωτισμού του. Όταν αμφισβητείς τον πατριωτισμό του Υπουργού Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού, είναι πάρα πολύ βαριά κουβέντα. Δεν ήταν δυνατό να κάνει η Νέα Δημοκρατία ό,τι δεν καταλαβαίνει, υπογράμμισε. Ερωτηθήσα για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης των δύο πλευρών, εμφανίστηκε απεσιόδοξη. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται σήμερα ο κύριος Σαμαράς είναι οι άνθρωποι που ήδη δεν καταγράφονται στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν αποστασιοποιηθεί και αυτούς προσπαθεί να προσεγγίσει. Κάπου εκεί με την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Βελόπουλο τον τοποθετώ, είπε. Κλείνοντας, η Ντόρα Μπακογιάννη σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τη δική της πολιτική μάχη για να επαναπροσεγγίσει αυτό το κοινό. Εκεί θα δοθεί μάχη από εμάς, προσπαθώντας να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους ότι αυτή είναι η μία παράταξη στην οποία αξίζει κανείς να υπερασπίζεται. Και ο κύριος Σαμαράς θα προσπαθήσει με τη δική του επιχειρηματολογία να πάρει τους ανθρώπους αυτούς από εκεί.

είχαμε και τον Σαντάμ Χαφτάρ στην Αθήνα, οι επαφές με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη, οι τεχνικές συνομιλίες για ΟΣ και η ελληνική προσπάθεια για ανοιχτούς διάβλους με Τρίπολη και Ανατολική Λιβύη. Η πρώτη επίσκεψη του υπαρχηγού της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, στην Αθήνα δεν περιορίστηκε σε μια εφηποτική συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο γιος του ισχυρού άνδρα της Ανατολικής Λιβύης έγινε δεκτός και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, σε μια κίνηση που διπλωματικές πηγές ερμηνεύουν ως ένδειξη της βούλησης των Αθηνών να εμβαθύνει τις σχέσεις της με τη Βεγγάζη, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας με όλες τις πλευρές του λιβικού πολιτικού σκηνικού. Φίλος ακροατής μας στέλνει τις δικές του καλημέρες, θερμές καλημέρες μου λέει, από το νησί της Νάξου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μεγάλος ηγέτης και εμείς δεξιοί είμαστε, μου λέει. Δεξιά η Νέα Δημοκρατία, και αυτό που πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αν χωριστούμε, μου λέει, άλλος πάει με Βελόπουλο, άλλος με Λατινοπούλο, άλλος με Σαμαρά, θα ανέβει κανένα Πασό και κανένα Τσίπρας απάνω και εμείς οι δεξιοί θα τρέχουμε και δεν θα προφταίνουμε. Συμφωνώ απόλυτα με τον καλό φίλο, έτσι, έχει απόλυτο δίκιο αυτό. Και αυτό ακριβώς κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια συστράτευση όλων των κέντροδεξιών δυνάμεων, όλων των δυνάμεων που πιστεύουν στο κέντρο και στη δεξιά.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Μίλε, ΑΕΓΕ, ηλεκτρο...
2: Ζάμπαρης ο Γιώργος από την αγαπημένη Άνδρο. Ανδριώτικες καλημέρες.
0: Σκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Χορηγός εκπομπής μας, καλημέρα και κλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μοντέρνα, σύγχρονα, διζαϊνάτα, ευρωπαϊκά έπιπλα κουζίνας από το Μαρούλι. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-0-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Για καλή νύχτα, μα δεν τους είπα.

χειροπέδεσε δύο αλλοδαπούς για παράς κλοπών σε εργοτάξια ξενοδοχείων της Μυκόνου, κυρίες και κύριοι. Εξιχνιάστηκαν, για να συνεχίσουμε με τοπικές ειδήσεις, 4 περιπτώσεις κλοπής από εργοτάξια ξενοδοχειακών μονάδων στη Μύκονο. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί δράστες, οι οποίοι αφαιρούσαν εργαλεία, εξαρτήματα και ηλεκτρολογικό υλικό. Εξιχνιάστηκαν χθες Δευτέρα, 15 Ιουνίου, από αστυνομικούς της υποδιέθεσης αστυνομίας Μυκόνου, 4 περιπτώσεις κλοπής και συνελήφθησαν οι δράστες. Πρόκειται για 2 αλλοδαπούς και 2 ημεδαπούς. Την Παρασκευή 26 έκτου η τρίτη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής του Δημήτρη Λιανού για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2026. Πρόσκληση στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την τρίτη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής έτους 2026. Και ώρα 7 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που το επιθυμούν μπορούν να θέσουν ένα θέμα ο καθένας προς συζήτηση έως και την 23η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15, στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Την πρόσκληση υπογράφει ο Πρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου, ο κ. Γιάννης Βασιλιάδης.

Μια καλημέρα στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Τουρισμού και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Ακούραστος πραγματικά ο Βαγγέλης ο Κατσαράς, πρέπει να το πούμε αυτό.

λογοδοσία λοιπόν της Δημοτικής μας Αρχής συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 26 Ιουνίου.

θυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε και τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 12 το μεσημέρι υπό την προεδρία του Προέδρου και Δημάρχου μας Δημήτρη Λιάνου στο επίκεντρο αφαλατώσεις της Σκηνούσα και η αναβάθμιση του Ειρηνοδικίου Νάξου.

τη Γενική Συνέλευση του Παναξιακού μας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο της Παντάνασσας, με τη συμμετοχή των μελών και των φίλων του Συλλόγου, να θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Κατά τη διάρκεια της θα παρουσιαστεί ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός της περίοδου 24-26, θα συζητηθούν οι στόχοι και ο προγραμματισμός της νέας αγωνιστικής χρονιάς, ενώ θα καθοριστεί και η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, από τις οποίες θα προκύψει η νέα διοίκηση του Συλλόγου. Η επιστροφή στη Γάμα Εθνική αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία για το αξιώτικο ποδόσφαιρο και τον Παναξιακό μας. Η παρουσία και η συμμετοχή όλων σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον και την πορεία του Συλλόγου, αναφέρει η διοίκηση του Παναξιακού μας. Γενική Συνέλευση Μελών και Φιλάθλων Παναξιακού. Κυριακή 21 έκτου, 10.30 το πρωί, στο Πνευματικό Κέντρο της Παντάνασσας.

Έτοιμα είναι τα δημοτικά πάρκινγκ εδώ στη χώρα της Νάξου μας και πρέπει να πούμε ένα μπράβο και στο Δημάρχο τον Δημήτρη Τολιανό και στον Αντιδημάρχο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Ένα μεγάλο μπράβο και στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας χώρας Νάξου, το Μάκη το Μαυρογιάννη.

7 πολυσύχναστες παραλίες της Πάρου έχουν ναυαγοσωστική κάλυψη για το έτος 2026. Σε εξέλιξη η ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάρου για την τουριστική περίοδο 2026 με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επίπεδου ασφάλειας για τους λουόμενους και την παροχή άμεσης ναυαγοσωστικής συνδρομής όπου απαιτείται. Η ναυαγοσωστική κάλυψη έχει ήδη αρχίσει στην Πάρο από την 1η Ιουνίου και θα διαρκέσει έως την 30 Σεπτεμβρίου 2026 με καθημερινή λειτουργία 7 μέρες την εβδομάδα και ωράριο από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Ο Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών της Αθήνας και ο ΜΕΑ ΣΥΡΙΑ Λευκών ανακοίνωσαν τις εκδηλώσεις της θερινής περίοδου με επίκεντρο το Ανοιχτό Θέατρο των Λευκών της Πάρουμας. Η Παρασκευή 19 Ιουνίου, παράσταση Καραγκιόζη από το Φίασο του Αργύρη Αθανασίου, 8.30 το βράδυ. Σάββατο 27 Ιουνίου, παράσταση χορού στη χώρα του Ποτέ από τη Σχολή Χορού Έφης Λουδάρου, 8 το βράδυ. Πολλές εκδηλώσεις αυτό το καλοκαίρι στις πανέμορφες Λεύκες της Πάρουμας. Και περιμένω μωρό μου να έρθεις να τους πεις πως είσαι καλά, δεν είσαι σαλάμι. Καλό πρωινό έχουμε επίσης από την περιοχή του Αμπελά. Καλημέρα στον Αμπελά.

καλοκαίρι 2026 εκδηλώσεις στις Λεύκες. Χορηγός επικοινωνίας kiklades-live.gr. Το kiklades-live.gr στηρίζει και τον Προοδευτικό Σύλλογο Λευκιανών της Αθήνας και τον ΜΕΑ Συρία Λευκών και όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν εκεί.

Μια καλημέρα την άουσα της Πάρου. Καλημέρα μου λέει στο δημαρχό μας, τον Κώστα τον Μπιζά. Καλημέρα και σε εσάς εκεί στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Όλη η Νάουσα, όλη η Πάρος καθημερινά ακούει η ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ευχαριστούμε την άουσα, την Πάρο μας και όλες τις Κυκλάδες μας.

Έχει ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με την Κύπρο, κυρίες και κύριοι. Φορτηγά, νταλίκες κλπ. Φεύγουν από το λιμάνι του Πειραιά για την Κύπρο, αλλά και από την Κύπρο προς Αθήνα, προς Πειραιά. Επίσης δεν είναι λίγοι οι Κύπροι και οι Ελλαδίτες οι οποίοι επιλέγουν το πλοίο για να πάνε από Πειραιά στην Κύπρο.

εκπομπής μας στο κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, τις καλύτερες τηλεοράσεις από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση σινεμά για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την καφετέρια σου, την επιχείρησή σου, το γραφείο σου. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς του Μαρούλη. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, για μικροσυσκευές, τα πάντα στο κατάστημα Μαρούλης. Μεγάλες μάρκες, μικρές τιμές. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Μια καλημέρα έχουμε από το Σαγκρί. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι. Μια καλημέρα για μας εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλημέρα στο αγαπημένο Σαγκρί μας.

Τριανταφυλλός Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, κάπου εδώ σας αποχαιρετάμε. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 16 Ιουνίου 2026.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Το πρόγραμμα σήμερα έχει μπάνιο. Στο Μέγα Γυαλό. Το πρώτο μπάνιο στο Μέγα Γυαλό.

0: γενικά γυρίζουμε όλες τις παραλίες και οι παραλίες της Σύρου, της Νάξου, των Κυκλάδων μας πραγματικά είναι πανέμορφες. Σαν τις παραλίες της Νάξου και των Κυκλάδων μας πουθενά στον κόσμο.
1: Λέω και σήμερα κατά μαντάτα που με βλέπεις πάλι, θέλω να μου πεις.
0: Να θυμίσουμε ότι έχουμε και μια ξεχωριστή εκδρομή προσκύνημα στη Σίμη και στον Πανορμίτη, διοργανώνει ο Σύλλογος Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, δίνοντας την ευκαιρία και στους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν έναν από τους σημαντικότερους προσκυνηματικούς προορισμούς της χώρας, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ Πανορμίτη. Η αναχώρηση θα γίνει από την Άξο την 5-24 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, με το πλοίο Blue Star Patmos, ενώ η επιστροφή έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ξενάγηση στο νησί και στο μοναστήρι του Πανορμίτη, προσκύνημα καθώς και ελεύθερος χρόνος για φαγητό, βόλτες, καφέ και ψώνια. Για πληροφορίες και κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6978-186-370.
2: Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.
0: Εκδρομή προσκύνημα λοιπόν από την Άξο στο Ιερό Νησί της Σίμης διοργανώνει ο Σύλλογος Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων.
2: Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemon.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί. Καλό σας μεσημέρι και καλό μπανάκι στην παραλία.
3: Γίνεται!
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό. Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12:00. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: στο κέντρο. 101 και 3. Στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα

0: Από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Naxu στο τραπέζι σας. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σα.
2: Τώρα θα μα πείτε γεια σα, κύριε Λένα.
1: Εντάξει, τα γνωστά τώρα. Ναι, ναι. Το γνωστό σαμποτάζ με το καλημέρα.
0: Κλέβω, κλέβω. Ναι, ναι, ναι. Το ξέρει όλο ο κόσμο άλλωστε.
1: Μα αν είναι δυνατόν, δεν είναι γνωστό αυτό.
0: Τι κάνετε, κύριε Λένα.
1: Καλά, είναι καλή εβδομάδα. Γιατί σήμερα είναι Τρίτη, αλλά για μα είναι πρώτη μέρα τη εβδομάδα.
0: Από το πρωί νόμιζα ότι είναι Δευτέρα.
1: Ναι, λογικό.
0: Όταν είναι η πρώτη μέρα τη δουλειά, η Τρίτη λε Δευτέρα είναι σήμερα.
1: Δεν είναι όμω.
0: Και πρόσεξε, 16 έκτου 26.
1: Ναι.
0: Πολλά τα εξάρια σήμερα στο μενού.
1: Χθες ήταν 16-6-26.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα 16.
0: 16 έκτο, ναι. Έχετε χάσει την μπάλα, κύριε Λένα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνει αυτά. Ναι. Έχω μια μικρή αγωνία για τη Μάρο Κοντού που είναι στο νοσοκομείο.
0: Αλήθεια.
1: Από χθες το βράδυ, με πνευμονολογικά, αναπνευστικά.
0: Ναι, τώρα το βλέπω.
1: Πήγε σχετική ανακοίνωση. Εντάξει, είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε επιτέλους συμφωνία. Ιράν-Ιράκ. Βέβαια στην Αμερική όλοι γκρινιάζουν, οι Ευρωπαίοι επίσης, το Ισραήλ επίσης.
0: Ναι, το Ισραήλ. Δεν ήθελαν συμφωνία δηλαδή στην Αμερική,
1: Όχι, γιατί δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Βγήκε ο Τραμπ και είπε: έχουμε συμφωνία, δεν εξήγησε κανένα τίποτα.
0: Λευκός καπνός.
1: Ναι, και όλοι ψάχνουν να βρουν τι γίνεται. Το Ιράν πανηγυρίζει γιατί λέει: επιτέλους θα πάρουμε λεφτά μας χρωστά. Ναι, θα έχουμε τον έλεγχο του ορμού. Κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν δίνουμε πυρηνικά, δεν δίνουμε μπλουτισμένο ουράνιο. Ναι, οι Αμερικανοί λένε: μα θα τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. 60 μέρες διάλογο. Οπότε, όπως καταλαβαίνει, σε μια φάση η οποία είναι άρτσι, βούρτσι και λουλά.
0: Όλοι επίσημενοι.
1: Τι να περιμένουμε. Το Ισραήλ να συνεχίζει να πυροβολεί αδιακρίτως, να σκοτώνει, γιατί αυτό είναι άλλωστε και ο προορισμός του. Ναι, αυτή είναι η βασική του δουλειά. Να σκοτώνει αμάχους. Ναι, είναι το αποθυμένο από το 40. 100 χρόνια τώρα, 80 χρόνια τώρα πληρώνουμε αυτό που έγινε τότε με τον Χίτλερ.
0: Κύριε Λιανέ, είναι συντονισμένη πολύ σωστά και σήμερα.
1: Ναι, το
0: ραδιοφωνία
1: Κυκλάδων. 101,3, παλιοί και νέοι φίλοι. Εδώ είμαστε, μαντός του Νάρη και ο Νικόδημος Λιανός, άρτια φιχθέντες από την Αμοργό.
0: Δύσκολο τριήμερο.
1: Ναι, εντάξει, ήταν δύσκολο. Θα σας πω και μια μικρή ιστοριούλα που δεν έχω πει πουθενά. Θα την πω. Κανονικά ήθελα να την γράψω, αλλά μετά κάτσα να την πω πρώτα και μετά την γράψω. Okay. Και βέβαια να πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και με εξαιρεταία, είτε μιλάμε για ραδιοφωνία Κυκλάδων και τα ΜΜΕ που έχει, τα social media
0: τα
1: δηλαδή, είτε τα προσωπικά μας, μαντός του Νάρα λατινικούς χαρακτήρες Νικόδημος Λιανός ελληνικούς, στο Facebook, στο Instagram Αδαμαντίας του Νάρα Naxos Press και 2285024926 τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Πάρα πολύ σωστά τα είπατε ξανά, ιστορία.
1: Εδώ είναι αυτά. Ναι, ιστορία. Ο Αταμάν έφυγε, να πούμε αυτό.
0: Ο Αταμάν χαιρέτησε και είπε: χαίρομαι που έχω συμβάλει και εγώ στο
1: να γίνουν αεροδρόμιο, θα μου λείψετε.
0: Καλύτερες οι σχέσεις, λέει, ανάμεσα στους Έλληνες και στους Τούρκους, είπε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι, δηλαδή έχει συμβάλει σημαντικά.
1: Τουλάχιστον 5.000.
0: Είμαι περήφανος που συνέβαλα στη φιλία μεταξύ τουρκικού και ελληνικού λαού. Λέξη, έτσι να μην είναι αυτό.
1: Τουλάχιστον 5.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού ήταν στο αεροδρόμιο για να δουν επιτέλους ότι έφυγε.
0: Όχι, εσύ, εντάξει, πήγανε να τον αποχαιρετήσουν.
1: Όχι, πήγανε να δουν αν όντως έφυγε, γιατί αυτό είναι το βασικό.
0: Είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια, έφυγε επιτέλους. Άντε να ξεφορτωθούμε από εδώ. Ναι, εντάξει, τον ευχαριστούμε. Πραγματικά, αν κάνει κάποιος το ισοζύγιο, σίγουρα είναι επιτυχημένη η τριετία Αταμάν. Ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελλοι, μία Ευρωλίγκα. Πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να έχει τελειώσει κάποια στιγμή. Πέρυσι ή λίγο μετά την άρχη σεζόν, το ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ναι. Και νομίζω ότι.
0: Ναι, εντάξει, θα σε ιστορία. Κάτι. Ναι. Αφού το ισοζύγιο είναι θετικό και αφού, ναι, ο Αταμάν τα πήγε καλά σε γενικές γραμμές, μιας και κάνεις τώρα αυτόν τον μίνι απολογισμό, τι πιστεύεις ότι στράβωσε και στο τέλος, ας πούμε, εσύ έλεγε συνέχεια πάντε πότε θα φύγει, πότε θα φύγει.
1: Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν στράβωσα προχθές, στράβωσα από την αρχή της χρονιάς.
0: Ναι, ναι, δεν λέω για προχθές, λέω.
1: Ναι, όχι. Απλά είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται καταστάσεις. Ο Αταμάν είναι ένας άνθρωπος, το είχαμε ξαναπεί, νομίζω ότι είναι my way or the highway. Το my way από ένα σημείο και μετά δεν λειτουργεί. Οπότε έπρεπε ο Παναθηναϊκός να προσαρμοστεί στα δεδομένα τα οποία δημιουργεί το μπάσκετ σε μικρούς κύκλους που κάνει. Ο Παναθηναϊκός επέλεξε να συμπορευτεί με τον Αταμάν, δικαίωμά του ήταν, όπως και δικαίωμά μας να λέμε οτιδήποτε, αλλά ο Αταμάν είναι ένας προπονητής ο οποίος με βάση τη λογική που έχει είναι short period, δηλαδή είναι πολύ μικρής διάρκεια σε μια ομάδα. Να αφήσει τους star να παίξουν ελεύθερα, να απελευθερωθούν από όλα τα συστήματα που υπάρχουν και να κάνουν ό,τι θέλουν μέσα στο γήπεδο. Σε μια σεζόν όμως η οποία είναι 80 παιχνίδια με 6 παίκτες, δεν μπορείς να τη βγάλεις. Ο Αταμάν είχε 6 παίκτες, εμπιστευόταν 6 παίκτες. Οι υπόλοιποι με το παραμικρό ήταν στα μανταλάκια, ήταν στον μπάγκο, ήταν εκτός rotation. Και βέβαια αυτό που του καταλογίζουν, και σε αυτό δεν υπάρχει my way or the other way, είναι ο τρόπος που διαχειρίστηκε και επέλεξε παίκτες. Δηλαδή ενώ ξέρει εδώ και 2 χρόνια ότι ο Λεσόρ είναι τραυματίας και η επιστροφή του όποτε και αν ήταν δεν θα ήταν στο 100%, επέλεξε να περιμένει 2 ολόκληρα χρόνια έναν παίκτη. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
0: Επέμεινε δηλαδή σε αυτό.
1: Επέμεινε σε αυτό και έκανε επιλογές παικτών, όποιος και αν τις έκανε, τις επιλογές χρόνου το προπονητής, ανεξάρτητα τις κάνει ο φροντιστής ή οποιοδήποτε άλλος ή το ιδιοκτήτης, δέχεται τις χρεώνει το προπονητής, ο οποίος χρεώθηκε το γεγονός ότι δεν βρέθηκε αντικαταστάτης του Λεσόρ ή άλλος παίκτης να είναι στη δίπλα του. Οποιοδήποτε ερχόταν και εγώ ήταν με το καλημέρα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα.
0: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Τώρα σενάρια υπάρχουν για την αντικατάστασή του.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει κολλήσει τον Ομπράντοβιτς. Πιστεύει ότι. Είναι πάντα απόψεις. Σε μια ομάδα η οποία έχει μάθει να είναι ανεξέλεκτη, μάλιστα από ό,τι διάβαζα σήμερα, οι προπονήσεις ήταν ούτε καν παιδικής χαράς που γινόταν τα 2 τελευταία χρόνια. Δηλαδή μπείτε μέσα, κάντε ένα διπλό, ξεκουραστείτε, κάντε χαβαλέ. Ναι. Καμία τακτική, και αυτό φαίνεται και στο γήπεδο. Δεν υπήρχε τακτική, δεν υπήρχε σύστημα.
0: Βασικά δεν φαίνονταν
1: τίποτα.
0: Η έννοια της ομάδας στο γήπεδο
1: αυτό.
0: Με τον Παναθηναϊκό. Δεν,
1: ναι, δεν υπήρχε.
0: Δεν συνεργαζόντουσαν μεταξύ τους. Εγώ που είμαι άσχετη και το λέω και το δηλώνω και δεν τρέπομαι καθόλου. Το έβλεπα. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να πάρεις ένα rebound, ας πούμε, πασχίζεις για να πάρεις ένα rebound.
1: Το rebound όταν... είναι θέμα μαζικής δουλειάς.
0: Ναι, και όταν δεν μπορείς, ξέρω εγώ, να δώσεις πάσα εύκολα στο συμπαίκτη σου για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, σημαίνει ότι η ομάδα δεν έχει δέσει. Δεν ξέρω. Ναι. Κάνω λάθος, γιατί τους ξαναλέω.
1: Όχι, σου επαναλαμβάνω. Ήταν μια ομάδα η οποία έκανε προπόνηση. Τι έχουμε σήμερα να κάνουμε? Προπόνηση. Τι προπόνηση θα κάνουμε, coach? Τι σύστημα θα έχουμε? Μπείτε μέσα, παίξτε ένα διπλό, περάστε από εδώ από εκεί και φύγετε. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα γινόταν 1,5 χρόνο. Κάποιος δεν θα σταματήσει. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένα προπονητή ο οποίος να έχει πειθαρχία, να ξέρει την ομάδα, να ξέρει τι γίνεται. Αν αυτός είναι ο Μπράντοβιτς, που για μένα δεν είναι καλό, θα έχει πρόβλημα με τον Ναν, είναι δεδομένο αυτό. Άρα θα πρέπει να φύγει ο Ναν ή να έρθει κάποιος άλλος ή να μπει σε καλούπι ο Ναν. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι θα πειθαρχήσουν λίγο πολύ. Το μόνο θετικό είναι ότι μέχρι το Δεκέμβρη τουλάχιστον κανείς δεν θα αγχώνεται για νίκες, είτε τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Γιατί θα υπάρχει ένα honeymoon, ένας
0: μια περίοδος χάριτος
1: πολύ μεγάλη, γιατί όλοι περιμένουν το Σωτήρα. Αυτό που έλεγα και χθες ένα φίλο είναι ότι οι Σωτήρες και οι Μεσσίες τις περισσότερες φορές κρεμιώνται, λιθοβολούνται, εκτελούνται.
0: Καλά, ποτέ δεν φτάνει κανείς.
1: Ναι, ποτέ κανείς δεν φτάνει μέχρι το τέλος. Άρα
0: το
1: δεν ξέρω.
0: Έχουμε δει άπειρες φορές αυτό και ειδικά στον αθλητισμό. Σωστά. Καλά. Μάλιστα, λοιπόν, 1 και 12 πρώτα λεπτά. Να θυμίσουμε ότι κοντά μας έχουμε ένα εστιατόριο το οποίο, ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο το φαγητό, δεν είναι μόνο το κοκτέιλ που μπορεί να επιλέξεις να πιεις το απόγευμα, δεν είναι μόνο το απεριτίφ που μπορείς να πάρεις, δεν είναι μόνο όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που φτιάχνουν. Είναι το περιβάλλον που είναι εκπληκτικό, είναι μαγευτικό, είναι σε ένα σημείο του νησιού από τα πιο όμορφα, θεωρώ εγώ. Βρίσκεται στη Μονή και δεν είναι άλλο από τον Ελαιόλιθο.
1: Ναι, είναι
0: όνομα και πράγμα, έτσι, ναι. Ελιά και λίθος. Όλα τα προϊόντα ντόπια, ό,τι δηλαδή αποφασίσετε να φάτε, θα το βρείτε. Είναι παρασκευασμένο από προϊόντα τα οποία παράγονται εδώ στην Άξο. Μάλιστα λένε και έχουν απόλυτο δίκιο και μας το έχουν αποδείξει κιόλας, ότι η μεγαλύτερη διαδρομή που κάνουν τα προϊόντα είναι γύρω στο 10 λεπτό για να φτάσουν στο σημείο αναφοράς.
1: Ναι, γιατί είναι γύρω-γύρω.
0: Ξέρουμε την κότα που έκανε το αυγό, οπότε αντιλαμβάνεστε όλοι σας πόσο αγνά είναι τα υλικά που χρησιμοποιούν.
1: Ξέρουμε ποιο δέντρο έχουμε χρησιμοποιήσει για να μαζέψουμε
0: ελιές.
1: Ξέρουμε ποιο αμπέλι έχουμε χρησιμοποιήσει για να πάρουμε το αμπέ, το κρασί. Ξέρουμε ποιες κατσίκες αρμέγουμε για να πάρουμε, φτιάξουμε το τυρί και όλα τα σχετικά. Άρα είμαστε μια ωραία παρέα η οποία λειτουργεί αρμονικά για να μπορέσει να λειτουργήσει.
0: Η οποία μεγαλώνει συνεχώς και με τη δική μας παρέα, γιατί ποτέ δεν βλέπουν τον επισκέπτη, τον πελάτη ως πελάτη, τον βλέπουν ως δικό τους μέλος της οικογένειας. Άρα το μόνο σίγουρο είναι ότι θα νιώσετε πάρα πολύ όμορφα αν πάτε στον Ελαιόλιθο. Είναι και η φίλη μας η Ελένη εκεί, η οποία σου λέει με το καλημέρα: μην ξεχάσεις, θα φας τη σαλάτα μου.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: έτσι,
0: και έχει δίκιο, μόνο. Έχει απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο τριήμερο.
1: Σαββατοκύριακο τριήμερο. Να πούμε ότι εκτός από τον Ανταμάν που έφυγε από την ομάδα της Νάξου, από την ομάδα του Παναθηναϊκού, έφυγε και ο Λουτσέσκου. Οπότε έκλεισε κι άλλο ένα κεφάλαιο αθλητικό όσον αφορά την όλη ιστορία που ακούει τον αθλητισμό για τον ΠΑΟΚ. Ο φίλος μου Αλέξανδρος θα είναι χαρούμενος επιτέλους ότι έφυγε. Η μεγαλύτερη απώλεια βέβαια του Σαββατοκύριακου είχε να κάνει με τον Γιάννη Σκοπελίτη, τον CPT. Ο πατέρας ήταν.
0: Ναι,
1: ουσιαστικά όμως αυτός ίδρυσε την εταιρεία, το Κυκλάδες Small Islands.
0: Το πήγε παραπέρα.
1: Το πήγε παραπέρα, το δικτύωσε, το τιμήθηκε το 2013 με την ανώτατη τιμή που μπορεί να είναι, που είχε να κάνει με τα Lloyd και τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι ασχολούνται με την ακτοπλοεία. Και γενικότερα ήταν ένα πρόσωπο το οποίο έφυγε νωρίς, 68 χρονών, 68-69 ετών. Άφησε πίσω του τη μητέρα, η οποία προφανώς ήταν και το τραγικό πρόσωπο του, είναι των ημερών μάλλον. Τη σύζυγο, την Φωτεινή, η οποία έχει καταγωγή από την Άξο. Δύο παιδιά,
0: εγγόνια,
1: τέσσερα εγγόνια νομίζω πρέπει να έχει.
0: Την Κική και το Δημήτρη.
1: Το Δημήτρη και γενικότερα μια τεράστια παρακαταθήκη, η οποία πραγματικά έγινε τραγούδι, έγινε όριο αμύθου, τα πάντα όλα. Άλλωστε, αν κάποιος θέλει να κάνει ένα λογοπαίγνιο, μπορεί να πει υπάρχουν αυτό που λέμε 100 πράγματα που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου πριν φύγεις. Ανάμεσα στο Σινικό τείχος, τις πύρες του, τις πυραμίδες εκεί της Αιγύπτου, την Ακρόπολη, είναι και Σκοπελίτης, δηλαδή κάνεις ένα ταξίδι της Σκοπελίτη απλά και μόνο για να βιώσεις την εμπειρία.
0: Ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος ακούσαμε πάρα πολλά για τον Γιάννη τον Σκοπελίτη αυτές τις μέρες. Όχι ότι δεν τα ξέραμε, απλά είναι πράγματα τα οποία το σημαντικό είναι ότι θα μείνουν ακόμα και αυτές οι στιγμές, οι τελευταίες στιγμές. Το τελευταίο του ταξίδι ουσιαστικά που τον συνόδευσε τόσος κόσμος, απίστευτα πολλοί κόσμος στο νησί για αυτόν τον λόγο, και ο Σκοπελίτης που τον συνόδευσε, είναι εικόνες οι οποίες έχω την αίσθηση ότι δεν θα ξεχαστούν ποτέ.
1: Προφανώς.
0: Η παρακαταθήκη τεράστια, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλη αυτή η ιστορία της προσφοράς, γιατί πάνω απ' όλα είναι η προσφορά σε όλη αυτή την υπόθεση της οικογένειας Σκοπελίτη, θα συνεχιστεί. Και έχουμε δει και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο άξιος συνεχιστής, ο Δημήτρης, ο γιος και η κόρη, η Κική, θα το συνεχίσουν όλο αυτό. Mm-hmm. Η οικογένεια είναι ταγμένη στην προσφορά. Και αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό την οικογένεια αυτή την αγαπούν όλες οι Κυκλάδες και όχι μόνο. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το διήμερο, δηλαδή από τη στιγμή που μαθεύτηκε τέλος πάντων αυτό το τραγικό γεγονός, όλες οι Κυκλάδες κλαίνε. Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Κάποιοι που είναι μακριά και δεν το έχουν ζήσει όλο αυτό, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Όμως εδώ στις Κυκλάδες, ναι, ο Γιάννης ο Σκοπελίτης ήταν για μας και θα συνεχίσει να είναι μέσα στις καρδιές μας ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απόλυτα ταυτισμένος με τη θάλασσα και με την προσφορά. Mm-hmm.
1: Εδώ λοιπόν θα μου επιτρέψεις να πω και την προσωπική μου εμπειρία με τον Γιάννη Σκοπελίτη, η οποία ξεκίνησε αρχικά το 2014, όταν πρώτη φορά μπήκα μέσα, γνώρισα τον Γιάννη το Φωστιέρη, οπότε είχα μια πρώτη εμπειρία κάνοντας το ταξίδι στις Μικρές Κυκλάδες, γιατί ήταν πρώτη φορά που ταξίδεψα και εγώ στις Μικρές Κυκλάδες, οπότε πήρα το Σκοπελίτη. Και το 2017, 30 Μαρτίου, έχω αποκλειστικό, συσσαγωγικά αποκλειστικό, είναι μια πληροφορία ότι 31 Οκτωβρίου του 2017 το Σκοπελίτης θα σταματήσει να κυκλοφορεί.
0: Ναι.
1: Το 2017. Λίγη σύμβαση που έχει, γιατί είναι άγωνη γραμμή, είναι επιδοτούμενη. 31 Οκτωβρίου έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να σταματήσει το Σκοπελίτη. Ουσιαστικά λίγη σύμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Εγώ για κάποιο λόγο τον οποίο δεν θυμάμαι τότε, γράφω ένα κείμενο το οποίο αναφέρω ότι το τελευταίο του ταξίδι θα είναι 31 Δεκάτου του 2017. Εξηγώ τι ακριβώς γίνεται, ότι είναι άγωνη γραμμή, ότι δεν θα ανανεωθεί. Η πρόθεση κυβέρνηση τότε ήταν να μην ανανεωθεί και μάλιστα υπήρχαν και πλοία τα οποία θα το αντικαθιστούσαν. Το παίρνουν, επειδή είναι σκοπελίτης, το παίρνουν τα μεγάλα μνημεία και γίνεται ένας χαμούλης με βασικό το ντοκουμέντο το οποίο έχει βγάλει θέμα, λόγω ακαταλληλότητας σταματάει ο σκοπελίτης. Και το πρωί της 31ης Μαρτίου σκάει τηλέφωνο.
0: Γιάννη, σκοπελίτες.
1: Ναι. Καλησπέρα σας, ο κύριος Λιάνος. Λέω, ναι, μια σοβαρή φωνή, έτσι είναι αυτή. Λέει, είμαι ο Γιάννης Σκοπελίτης. Εγώ κολλάω λίγο, το λέω ότι έχω κάνει, τι έχει γίνει. Δεν έχω καταλάβει το θόρυβο που έχει γίνει, να πω την αλήθεια. Μου λέει, γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο. Λέω, γιατί δεν σας πάρω τηλέφωνο, τι έγινε. Μου λέει, έχεις γράψει κάτι το οποίο με έχει πληγώσει, γιατί έχει γίνει χαμός. Γράφουν ότι είναι σαν πιο κάρο από το πλοίο, γράφουν ότι δεν μπορεί αυτό. Μου λέει, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, αλλά ένα τηλέφωνο θα μπορούσε να με έχει πάρει ένα τηλέφωνο, να μου εξηγήσετε ακριβώς τι έχει γίνει. Λέω, πραγματικά ζητάω συγγνώμη, δεν κατάλαβα ότι θα γινόταν τόσο αυτό. Έχω την πληροφορία, μου λέει, ναι, ισχύει αυτό, ότι όντως 31 Οκτωβρίου λήγει προθεσμία. Θα βάλουμε τα χαρτιά μας να ξαναπάρουμε τη γραμμή.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι δεν θα μας κόψουν τη γραμμή. Έχουμε προβλήματα. Μου λέει να έρθει σπίτι να σου δείξω το γιατί χάσαμε τη δυνατότητα το 2012 με το μνημόνιο να φτιάξουμε το καινούριο σκοπελίτη που έχω ονειρευτεί. Θα τον πάρει ο Δημήτρης. Λέω, ποιος είναι ο Δημήτρης, μου λέει, ο γιος μου, θα τον αναλάβει και αυτά. Λέω, οκ, να μιλήσουμε όταν
0: αυτό
1: είναι.
0: Αυτό το 17 λες τώρα, έτσι.
1: Ναι, σου λέω, 31 ναι. Μαρτίου του 17.
0: Ναι.
1: Κάνουμε μια κουβέντα γύρω στα 20 λεπτά, αναλύουμε όλη αυτή την ιστορία, μου τα εξηγεί όλα, μου εξηγεί πώς γίνεται, μου λέει, με έχουν σκοτώσει με το ΦΠΑ, δηλαδή,
0: εντάξει,
1: τι τραβάω
0: ναι,
1: τώρα.
0: Αυτό δεν είναι και εύκολο.
1: Και κλείνει,
0: ναι.
1: Λέγοντας, να ξέρεις ότι ακόμα και αν 1η Νοέμβρη ο σκοπελίτης, που δεν το πιστεύω, δεν ταξιδέψει, θα ταξιδεύει πάντα, γιατί είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν θα πω, μου λέει, ότι είναι μύθος, γιατί αυτά τα λέτε εσείς δημοσιογράφοι, αλλά να ξέρετε ότι ο σκοπελίτης είναι κάτι άλλο, κάτι άειλο, κάτι unique. Είναι κάτι μοναδικό, μου λέει. Δεν είναι αυτό που εσείς όλοι πιστεύετε ότι είναι ένα καράβι. Δεν είναι απλό ένα καράβι. Μου λέει, είναι κάτι άλλο. Και εκεί κλείσαμε την κουβέντα. Ανανεώσαμε το ραντεβού κάποια στιγμή να μιλάγαμε. Κατέβηκα αρκετές φορές από τότε στην Αμοργό. Για κάποιο ηλίθιο λόγο δεν.
0: Το λέγαμε κιόλας να
1: τον ναι, δεν τον συνάντησα. Να πω την αλήθεια, πήρα 2 φορές τηλέφωνο. Μία φορά τον είδα σε ένα καφέ, αλλά επειδή με πιάνει και λίγο η αυτή μου, δεν του μίλησα ποτέ. Οπότε έχω κι εγώ το δικό μου παράπονο ότι δεν κατάφερα να μιλήσω μαζί του. Όπως και να έχει πάντως, επειδή άκουγα πολλά στις τελευταίες ημέρες, διάβαζα οτιδήποτε. Ο Γιάννης το ήξερε ότι ο σκοπελίτης δεν είναι ένα απλό καράβι. Είχε βάλει ένα μεγάλο λιθάρι και αυτός, όπως και ο πατέρας του, ο Μίτσος, ότι χρησιμοποιούν τα μικρά, γιατί πολύ απλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δικοί μας άσχετα αν δεν τους ξέρουμε. Και σίγουρα το γεγονός ότι ο Δημήτρης μαζί με τον Γιάννη αυτή τη στιγμή, το Φωστιέρη, γιατί ενεργοποιήθηκε ο Γιάννης ο Φωστιέρης για μια εβδομάδα.
0: Μέρες, βέβαια. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς.
1: Ναι, ξέρουν τι καράβι οδηγούν, τι παράδοση, τι background έχει όλο αυτό το πράγμα. Ήταν και ξέρω, το τηρούν με βλάβια, και γι' αυτό τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ήταν άρχοντας αυτός ο άνθρωπος και το ξέρει όλες οι μικρές Κυκλάδες και ξέρεις τι γίνεται. Είναι ότι, ρε παιδί μου, όποιος έχει πάρει στα χέρια του το τιμόνι του σκοπελίτη έχει ακριβώς την ίδια ιδιοσυγκρασία με τον προηγούμενο. Δηλαδή ξεκίνησε, γιατί άκουσα και εγώ αυτές τις ιστορίες αυτές τις μέρες και πολλά από αυτά που άκουσα δεν τα ήξερα, δεν τα γνώριζα. Άκουγα σκοπελίτης, έβλεπα σκοπελίτης, ταξίδευα με το σκοπελίτη. Είχα την χαρά να μιλήσω με τον Γιάννη το Φωστιέρη. Δυστυχώς και εγώ δεν τον γνώρισα το Γιάννη το σκοπελίτη. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Θυμάμαι την ατάκα του Γιάννη του Φωστιέρη, ο οποίος μου είχε πει κάποια στιγμή, που τον ρωτάγαμε, με δύσκολους καιρούς ταξιδεύεις, ψηφάς τον καιρό, και είχε πει την εξής ατάκα, μα λέει, θα αφήσω εγώ, λέει, χωρίς φάρμακα τα νησάκια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό τα λέει όλα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και έτσι λειτουργούσε και ο Γιάννης, εννοείται. Έτσι λειτουργούσε και ο πατέρας του, ο Μίτσος, ο καπετάν Μίτσος επίσης. Έτσι λειτουργεί
1: ο
0: Δημήτρης.
1: Ο καπετάν Μίτσος ήταν σε άλλες εποχές, άλλες καταστάσεις, πιο δύσκολες.
0: Πολύ πιο αντίξωες.
1: Ναι, άλλα πλοία, ακόμη πιο μικρά. Ήταν η περίφημη ταχυδρομική γραμμή, η οποία είχε πάρει και κάλυπτε ανάγκες που είχε η εποχή.
0: Ακόμα
1: και
0: ήταν,
1: σήμερα
0: αρχικά.
1: Και πιο πίσω ακόμη τον Πανορμίτη.
0: Πίσω ήταν, ναι, και μετά ήταν...
1: δεν ήταν ένα απλό καράβι, ήταν όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι ο κ. Ραπτάκης στην αναφορά που έκανε μίλησε για το πρώην 40 ετών, τα μπήκε μέσα, το πώς έπρεπε να ταξιδέψει και τι έκανε και τι δεν έκανε. Εντάξει, ό,τι και να πει κανείς για τον... Σκοπελίτη, νομίζω ότι είναι το λιγότερο που μπορεί να γίνει.
0: Και ήταν και συγκλονιστικές οι στιγμές που ζήσαμε την ημέρα του αποχαιρετισμού, που το καράβι της καρδιάς του τον αποχαιρέτησε μαζί με τον κόσμο που τον αγάπησε πάρα πολύ και που θα συνεχίσει να τον αγαπάει. Τον συνόδευσε μέχρι την τελευταία του κατοικία. Ήταν συγκλονιστικό όλο.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το θέμα με το Σκοπελίτη, προφανώς και τις επόμενες ημέρες θα μας απασχολήσει. Κάθε μέρα έτσι κι αλλιώς καθημερινά τον βλέπουμε, κινείται. Εντάξει, δεν είναι.
0: Δεν σταμάτησε.
1: Δεν σταμάτησε τη στιγμή. Μάλιστα και το πρωί της Κυριακής, την ημέρα δηλαδή της ακολουθίας, είχε ταξιδέψει, πήγε Σαντορίνη.
0: Με τον καπετάν
1: Γιάννη το Φουστιέρι. Και έφερε και τον κύριο Βρούτσι, ο οποίος ταξίδευσε εκτάκτως από την Ήο προς την
0: Αμοργό
1: για να αποχαιρετήσει και αυτό τον φίλο του, τον
0: Γιάννη
1: Σκοπελίτη. Η κυρία Μονογιού ήταν στην
0: εξόδια
1: ακολουθία. Ναι, από εκεί και πέρα ο Δήμαρχος Νάξου, Έπαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, από το Κουφονήσι ο κ. Κοβέος, άνθρωποι απλοί από εκεί και πέρα ο Δήμαρχος Νάξου, Έπαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, από το Κουφονήσι ο κ. Κοβέος, άνθρωποι απλοί.

0: Κυκλάδες, η Αμοργός, είμαστε ένα πράγμα. Είμαστε ένα πράγμα. Yeah. Και σε αυτό έχει συμβάλει και ο Σκοπελίτης σημαντικά. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Σκοπελίτης, δεν θα υπήρχε αυτή η σύνδεση με τη Σκηνούσα, τη Δονούσα, την Ηρακλιά, το Κουφόνηση και την Αμοργό. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολη η όλη διαδικασία. Αλλά έχεις το Σκοπελίτη. Ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή έχεις το Σκοπελίτη. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε το Σκοπελίτη. Καλά να είναι ο Δημήτρης. Θα έχει συνέχεια όλη αυτή η ιστορία για πάρα πάρα πάρα πολλά χρόνια. Καλά να είναι. Συλληπιτήρια στην οικογένεια.
1: Ναι. Και ευελπιστούμε βέβαια.
0: Να είναι καλά
1: ότι...
0: να τον θυμούνται με πολύ αγάπη.
1: Ναι. Αν καταφέρει όντως και βρει την δύναμη να φέρει και το Σκοπελίτη νούμερο 2, το Express, καλό θα είναι για όλους μας. Βέβαια η σεζόν. Οι καταστάσεις αλλάζουν, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, οι καιροί αλλάζουν, ο Σκοπελίτης όμως παραμένει σημείο αναφοράς, οπότε όπως είχε πει και ο Γιάννης, ο Εκλοιπών, ό,τι και να λέμε, δημιουργεί ένα μύθο τον οποίο τον ακολουθούμε όλοι και είμαστε ευτυχείς.
0: Και είναι για όλους μας μύθος, ναι. Ο Σκοπελίτης. Έτσι, δεν, εν τω μεταξύ, ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση από την πρώτη, στη Σαντορίνη δεν είχα αυτή τη σχέση με τον Σκοπελίτη, γιατί μια φορά την εβδομάδα.
1: Το καλοκαίρι.
0: Ναι, το καλοκαίρι μόνο δεν είχα αυτή τη σχέση. Το Σκοπελίτη όλοι το λέγαμε Σκοπελίτης. Τελείωσε. Είχε τραγουδηθεί. Αλλά ξέρεις, όταν άλλο να τον βλέπεις κάθε μέρα στο λιμάνι του νησιού σου και άλλο να το βλέπεις ένα πλοίο μια φορά την εβδομάδα. Εκεί, στο κάθε μέρα, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό και πόσο πολύ δένεσαι. Mm. Άρα λοιπόν, ήρθα κι εγώ πάρα πολύ κοντά με όλη αυτή την ιστορία όταν ήρθα στην Άξο. Αυτό λοιπόν που μου κάνει εντύπωση, ακόμα και σήμερα, είναι αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα που ο Σκοπελίτης φτάνει στην Άξο, ένα βίντεο στο διαδίκτυο θα το βρεις οπωσδήποτε. Δεν είναι, ναι, κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι θα γίνει, ξέρουμε ότι ο Σκοπελίτης θα έρθει. Δεν γίνεται με άλλο πλοίο αυτό. Mm-hmm. Με το Σκοπελίτη κάθε μέρα. Αυτό σημαίνει πολλά.
1: Και βέβαια εδώ να πω και κάτι το οποίο μου το μετέφερε ένας φίλος, ο οποίος έχει τη δική του σχέση με την οικογένεια και του αρέσουν οι φωτογραφίες, του αρέσουν τα βίντεο και όλα τα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή ο Εκλοιπών του είπε, σε παρακαλώ, μην ανεβάζεις. Βίντεο, δηλαδή, δημιουργείται και πρόβλημα. Γιατί ωραία είναι, ωραίο, είναι viral, είναι αυτό, αλλά ναι, δηλαδή όλοι έχουν την αίσθηση ότι.
0: Ότι είναι
1: υποβρύχιο. Ναι. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που το βλέπουμε και λέτε, αλλά είναι κουραστικό. Δηλαδή, κάθε μέρα ένα βίντεο να παλεύει με τα κύματα. Το έχει παλέψει, λέει, τα έχει κάνει, το έχει κάνει. Σταμάτα, σε παρακαλώ.
0: Ξέρεις, ταπεινότητα. Έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Εντάξει, ναι. Γιατί, εντάξει, δεν μόνο και πήγε ταπεινότητα, είχε να κάνει και με το γεγονός ότι. Δημιουργείς μια αρνητική διαφήμιση που δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή,
0: αρνητική
1: δεν γίνεται να βλέπεις συνέχεια.
0: Δεν υπήρξε ποτέ για το Σκοπελίτη.
1: Όχι, όταν βλέπεις συνέχεια το ένα πλοίο να βουλιάζει, βουλιάζει, να πέφτει, να βγαίνει,
0: καλά,
1: να παλεύει και όλα τα
0: υπόλοιπα. Ναι, ναι.
1: Κάποιος που δεν ξέρει.
0: Σου λέει τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Ναι, κάτσε καλά. Ναι. Okay,
0: ναι,
1: αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ναι,
1: μα όταν έχεις μια προσωπική σχέση με κάποιον, μπορείς να το πεις.
0: Σαφώς.
1: Σε κάποιον άλλον δεν μπορείς να το πεις. Γιατί όλοι μας αρέσουν τα like, όλοι θέλουμε ένα βίντεο με το Σκοπελίτη, αλλά. Ο ίδιος Σκοπελίτης είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν είναι οι βουτιές που κάνει. Είναι όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι μόνο. Γιατί αν είδες και δεν ξέρω αν πρόλαβες να δει. Να, μου το λέει κιόλας. Αν στα μεγάλα τα ΜΜΕ, όλες οι φωτογραφίες εκτός του Γιάννη. Ήταν με το Σκοπελίτη να βουτάει στα κύματα.
0: Στα κύματα,
1: βίντεο,
0: ναι,
1: με τα βουτάει στα κύματα.
0: Ναι.
1: Βίντεο το ένα, βίντεο το άλλο. Ο Σκοπελίτης δεν ήταν η βουτιά στη θάλασσα. Εντάξει.
0: Ο Σκοπελίτης είναι πάνω απ' όλα ασφάλεια. Ναι. Πάνω απ' όλα ασφάλεια και ασφάλεια όχι μόνο στη θάλασσα. Ταξιδεύουμε ασφαλείς. Ασφάλεια ότι θα ταξιδέψουμε. Ότι ανά πάσα στιγμή η Δονούσα θα έχει προμήθειες. Θα έχει φάρμακα, θα έχει ό,τι χρειάζεται. Η Δονούσα, η Σκηνούσα, η Ρακλιά, όλα
1: τα Κουφονήσει, όλα θα έχουν. Θα έχουν τον άνθρωπο που
0: είναι ασφαλεία. Είναι κάτι δικό μας, ρε παιδί μου. Είναι κάτι δικό μας. Αυτό το έχουν καταφέρει.
1: Ναι. Και τι ήθελα να πω τώρα με το Σκοπελίτη για να το κλείσουμε το αυτό για να πάμε σε διαφημίσεις, νομίζω. Μπράβο, ναι. Αυτό το παιδί που με ενημέρωσε, ο φίλος που με ενημέρωσε για αυτό το θέμα, έχει κάνει ένα ταξίδι πρόσφατα με αρκετά άσχημο καιρό, αλλά θέλει να τραβήξει και βίντεο με τον άσχημο καιρό αυτά. και μόλις βγαίνουν λίγο από το φάρο, βγαίνουν, αρχίζει τις βουτιές. Σκοπελίδη. Στην πρώτη βουτιά, εντάξει, μπαίνει λίγο μέσα. Στη δεύτερη, λίγο παραπάνω. Στην τρίτη, ουσιαστικά όλο. Οπότε γυρίζει ο Δημήτρης, γιατί ήταν ο Γιάννης. Ο Γιάννης ήταν λίγο πιο άνετος, ο Φουστιέρης.

0: Λέει ο Δημήτρης και του λέει: μη στέλνω φοβάσαι έτσι. Τι λέει, τι να φοβάμαι, του λέει, αφού μετράω δευτερόλεπτα πόση ώρα είμαστε κάτω από τη θάλασσα. Και γελάγανε και οι δύο. Ναι, δηλαδή του λέει: πήγαινε από πίσω να τραβήξει. Και ανεβαίνει, λέει, πίσω, βγαίνει πίσω στο κατάστρωμα για να δει. Και όντως στο κατάστρωμα είχε ήδη να πιάνει την επιφάνεια. Ναι, εντάξει, λειτουργούσε σαν υποβρύχιο, ρε, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουν συνηθίσει. Και εσύ που ταξίδευσε, στο πρώτο κύμα ένιωθε ότι.
1: Εγώ, ναι, με, δεν με πήρε καθόλου.
0: Ναι, δεν είναι, δηλαδή... δεν είναι θέμα σε πειράξει.
1: Όσο πολύ μου αρέσει να ταξιδεύω με το σκοπελί.
0: Ναι, το οπ.
1: Ναι, ναι, ωραίο είναι το οπ. Μ' αρέσει. Ναι, θυμάστε την άλλη φορά που παίρναγε το ομπρέλα.
0: Αυτό.
1: Φέρετε και μια ομπρέλα.
0: Αφού...
1: ωραίο. Ωραίο. Άμα δεν μπει στο σκοπελί, τι δεν έχει κάνει διακοπέ στι Κυκλάδε. Τέλο.
0: Απλά πράγματα.
1: Λοιπόν, καλό το ταξίδι. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Δύναμη σε όλου, σε όλα τα μέλη. Η μάνα. Εντάξει τώρα, τι να πει αυτή τη μάνα. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ αυτό. Ας κλείσουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Πάμε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Κενά που χορεύανε. Κενά που γελούσανε με τα παιδιά.
1: Κενά
0: που μαγειρεύανε. Κενά που ζωγραφίζανε. Κενά που προσπαθούσαν να βάλουν σχήματα γεωμετρικά μέσα σε πλαίσια. Κενά γέλια τα παιδιά. Κενά χαρές. Κενά. Όλα αυτά για το χαμόγελο των παιδιών.
1: Σωστά.
0: Και αυτές οι δασκάλες. Αξίζουν πολλά.
1: Γι' αυτό το σχολείο.
0: Πολλά,
1: αξίζει
0: μπράβο.
1: Πάρα πολλά. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και αξίζει να είναι στην επικαιρότητα συνέχεια, γιατί είναι τα παιδιά μας, γιατί είναι οι άνθρωποι, είναι οικογένειες οι οποίες παλεύουν πραγματικά να καλύψουν ένα μικρό θεωρητικό χάντικαπ που υπάρχει. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα τόσο όμορφο χάντικαπ στην εξέλιξή του, που πραγματικά λες τι όμορφα που είσαι και τι ωραία που μπορούμε να περάσουμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς, γυναίκες και άντρες που πραγματικά δίνουν το καλύτερο του σε αυτό.
0: Αξίζουν πολλά.
1: Μέσα από ένα σύστημα το οποίο δεν είναι και το καλύτερο του κόσμου. Να, τα παιδιά μας να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Λοιπόν
0: κοντά μας έχουμε την κυρία. Θα χρησιμοποιήσουμε τα μικρά ονόματα και θα
1: μιλήσουμε
0: και τα
1: δικά σας.
0: Αλλά επειδή έτσι την οικειότητα μας την έχουμε εδώ και καιρό. Να μιλάμε στον Ενικό, Νάντια και Γεωργία. Τέλεια. Λοιπόν, από το ειδικό δημοτικό σχολείο Νάξου, αυτές οι υπέροχες κοπέλες. Αυτές οι υπέροχες κυρίες, οι οποίες πραγματικά δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό, το γνωρίζουμε. Απλά μας έδωσαν την ευκαιρία να το δούμε και λίγο περισσότερο μέσα από ένα καταπληκτικό βίντεο που έφτιαξαν.
1: Ναι, μια ταινία με τίτλο «Κόσμος αλλιώς», η οποία μάλιστα θα ταξιδέψει μέχρι και τη Ρόδο. Νομίζω αύριο πρέπει να είναι, στο ένα το Φεστιβάλ Σχολικής Κινηματογραφικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας, στο Σινέ Παλάς. Έχω πάει σε αυτό.
0: Έχεις πάει,
1: Ναι, έχω πάει.
0: Έχω στη Ρόδο, σε αυτό δεν έχω πάει.
1: Ναι, τέλος πάντων, όπου θα προβληθεί και μαζί με άλλες ταινίες, ανάλογο νομίζω, από άλλα σχολεία, με θέμα τι άλλο, όχι μόνο την αειφορία, μόνο το περιβάλλον, γενικότερα δράσεις που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Πολλά είπαμε.
0: Πολλά είπαμε, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το λόγο. Ναι, δεν ξέρω τώρα, να ξεκινήσουμε με σένα, Γεωργία, να μας πεις λίγο πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα. Προφανώς είχε να κάνει και με το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς, με έναν.
1: Θα πω ίδιο.
2: Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ για το κάλεσμα που έτσι μας δίνεται στο κλείσιμο της χρονιάς αυτής τη φωνή. Κυριολεκτικά να πούμε κάποια πράγματα για το σχολείο και με αφορμή την ταινία πραγματικά που έγινε με πολύ αγάπη για τα παιδιά και για το σχολείο μας και το ταξίδι που θα κάνει στη Ρόδο, όπως τα είπατε πιο πριν, πολύ ωραία. Λοιπόν, αφορμή δόθηκε έτσι μέσα στη χρονιά, δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα, προέκυψε. Ο εμπνευστής της ιδέας, η εμπνεύστρια, ήταν η συνάδελφος, η πολύ αγαπημένη η Νάντια που έχω δίπλα μου. Οπότε θα της δώσω το λόγο να το πει η Νάντια πώς το σκέφτηκε. Εγώ απλά θα πω και θα επισημάνω ότι ο σκοπός μας ήταν να δείξουμε σε κάποιον που δεν έχει έρθει ποτέ στο σχολείο, δεν γνωρίζει την ειδική αγωγή, δεν έχει καθόλου ιδέα από το τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το σχολείο, πώς τα παιδιά, τα λειτουργικά, τα λιγότερο λειτουργικά, όλα τα παιδιά, γιατί έχουμε παιδιά με το καθένα με τη πολύ διαφορετικά μεταξύ τους και το καθένα με τα δικά του, τις δυσκολίες τους, πώς μπορούν τα παιδιά αυτά να συνυπάρξουν, να τους αγκαλιάζει το σχολείο, πώς μπορούν να μάθουν, πώς μπορούν να πορευτούν καθημερινά εισάξια, όπως ένα παιδί σε ένα τυπικό σχολείο που έχουμε όλοι στο μυαλό μας λίγο πολύ τι γίνεται. Θέλουμε αυτό το πράγμα να δείξουμε πώς στην ουσία τα παιδιά αυτά πορεύονται κάθε μέρα με τις δυσκολίες τους, τα θετικά τους, τα αρνητικά τους, τα εύκολα και τα δύσκολα. Αλλά το λόγο νομίζω πρέπει να πάρει η Νάντια.
0: Το λόγο στην Νάντια. Γιατί θα την καλωσορίσουμε στην Άξο την Νάντια.
2: Εννοείται, βέβαια.
0: Καλώς μας ήρθες και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μας ήρθες, Νάντια.
3: Καλώς σας βρήκα. Εγώ λοιπόν είμαι η Νάντια. Είναι η πρώτη μου χρονιά στην Άξο. Μετά από μία ομοιρία σαν αναπληρώτρια 11 χρόνων στα νησιά.
0: Καλά, το λες.
1: Γύρισα από τα νησιά.
3: Γύρισα αρκετά. Η Ρόδος που αναφέραμε είναι και ένα αγαπημένο μου νησί. Άνθρωποι εκεί που είναι συμπαραστάτες χρόνια και άνθρωποι σε θέσεις όπως ο κύριος Πανός, είναι πρώην σύμβουλος που την χάνει να είναι και ο διοργανωτής του συγκεκριμένου φεστιβάλ, όπου να πούμε ότι είμαστε οι μόνοι εκτός δωδεκανήσων συμμετοχή και αυτό σαν guest επειδή τους άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, η ταινία πολύ γρήγορα είναι ο κόσμος αλλιώς, είναι ο κόσμος ενός ειδικού σχολείου. Η ταινία δημιουργήθηκε αρχικά από την τοποθεσία του σχολείου. Η ανάγκη ήταν αρχικά η τοποθεσία. Δηλαδή ότι είμαστε ένα ειδικό δημοτικό, εγώ πρώτη χρονιά στην Άξο, αλλά έχω υπάρξει άλλα ειδικά. Είμαστε στον Άγιο Θαλέλεο, είμαστε απομακρυσμένοι, δεν μας βλέπει πολύ ο κόσμος. Οπότε λέμε, πώς να το κάνουμε τώρα να έχουμε και εμείς φωνή, που είμαστε κάπως μόνοι μας εκεί πάνω και που δεν μπορούμε να κατεβαίνουμε εύκολα για εκδρομές, για. Πώς να κάνουμε τη συμπερίληψη που το Υπουργείο τόσα χρόνια μας λέει, μας υπερτονίζει,
1: μας
3: φωνάζει με όλα τα αυτά. Δυσχολαίνει κάπως την πράξη. Αυτό ήταν μόνο η αρχή. Ενός μιας πορείας που δεσμευόμαστε ότι θα έχουμε και του χρόνου σε ένα νησί που τα λέγαμε και πριν που οικονομικό πρόβλημα δεν έχει, αυτοί που έχουμε το πρόβλημα είναι αυτοί που είμαστε στο δημόσιο, με όλα τα αυτά μπορεί να μην έχουμε τα χρήματα, έχουμε όμως το όραμα και την όρεξη και για δεσμευόμαστε και για του χρόνου για πάρα πολλά άλλα.
0: Άρα λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα στο μυαλό σου, τη συζήτησες προφανώς με τους συναδέλφους σου και με όλη αυτή την υπέροχη, γιατί ξέρω την υπέροχη ομάδα, το γνωρίζουμε, προφανώς, το έχουμε καταλάβει όλο αυτό. Όχι, πρέπει να είναι ομάδα για να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο.
3: Είναι
0: πρέπει
3: δύσκολο.
0: Να είναι ομάδα. Άρα φαντάζομαι ότι αγκαλιάσατε όλοι μαζί αυτήν την ιδέα και μπήκατε στη διαδικασία της υλοποίησης. Πόσο δύσκολο ήταν να υλοποιηθεί, γιατί το αποτέλεσμα δεν τι να κρίνω, είναι τελείο. Είναι άψογο. Δεν το συζητώ. Κάθεσαι, συγγνώμη, Νάντια. Είναι αυτό που σας είπα πριν από λίγο. Ξεκινάς να βλέπεις την ταινία και τη βλέπεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτό είναι επιτυχία.
3: Η υλοποίηση θα μπορούσε να το κάνουμε πιο δακρύβρεχτα και να πούμε ήμασταν μόνοι μας και παλεύαμε μόνοι μας. Με όλα τα αυτά, τα θετικά της Νάξου είναι κάπου εδώ. Ότι βρήκαμε ανθρώπους συμπαραστάτες πάρα πολύ γρήγορα. Και εδώ να κάνουμε μια παρένθεση πέρα από την ταινία. Φέτος στο σχολείο μας, κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, είναι ότι επειδή έχουμε ανθρώπους που οικογένειες που πέραν των δυσκολιών των άλλων αντιμετωπίζουν και πολλές οικογένειες τη δυσκολία τη βασική, τι να βάλω κάθε μέρα στο παιδί μου για φαγητό. Φέτος, σε συνεργασία με όλα, το τονίζω, τα τοπικά σούπερ μάρκετ, λειτουργήσε δωρεάν πρόγραμμα αυτόνομης διαβίωσης, όπου τα παιδιά έφτιαχναν τα γεύματα στο σχολείο μόνα τους, με πράγματα που μας έδωσαν όλοι οι ντόπιοι φορείς και άνθρωποι. Άρα, όπως και στην ταινία, έτσι και στην καθημερινότητά μας, η Νάξος, αυτό της το πιστώνουμε, παρότι στον Άγιο Θαλέλεο για άλλους λόγους, κάθε μέρα είμαστε αποδέκτες της μεγάλης αγάπης του κόσμου ως προς εμάς, τα παιδιά μας.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι, ομολογώ.
0: Σπίτσλες που είναι και στο χωριό μου, έτσι. Μπράβο.
3: Ναι.
1: Μπράβο στους αξιώτες.
0: Εκπλήσωμε πάρα πολύ.
2: Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Υπάρχει διάθεση από τους πολίτες. Όχι μόνο όπως ανέφερε η Νάντια από τα τοπικά σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες αλυσίδες. Γιατί γίνανε διαδικασίες πραγματικά όλα όπως έπρεπε να γίνουν τυπικά, με πρωτόκολλα, με όλα. Στα μεγάλα, στα κεντρικά των Αθηνών δηλαδή, τα γραφεία τους και έτσι μετά προχωρήσαμε στη τοπική κοινωνία για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα που είπε η Νάντια, αλλά όντως οι πολίτες έχουν την διάθεση την, και όχι μόνο διάθεση, το κάνουν και πράξη, ό,τι μπορούν να βοηθήσουν και να προσφέρουν το κάνουν. Μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ας πούμε, τώρα στο κλείσιμο της χρονιάς που κάναμε την καλοκαιρινή μας γιορτή και δεν σας κρύβουμε, απευθυνθήκαμε σε κάποιους έτσι, φούρνους, ζαχαροπλαστεία, επιχειρήσεις, ναι, έτσι, για τα κεράσματα της γιορτής, για τον κόσμο, για τα παιδιά μας. Υπήρχε πάρα πολύ θετική ανταπόκριση και μάλιστα με πολύ ωραία διάθεση και για επόμενες φορές και για ποσότητες. Μας έκανε εντύπωση καλή. Και είπαμε ότι θα δεσμευτούμε, όπως και οι άνθρωποι αυτοί δεσμεύτηκαν, οτιδήποτε θέλουμε για το σχολείο, για τα παιδιά, σε οποιαδήποτε φάση της χρονιάς, να το ζητάμε και απλόχερα να μας δίνετε. Κάτι που τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, δεν γινότανε.
3: Και να τονίσουμε ότι δεν πρόκειται για φιλανθρωπία, για ανοιχτή συνεργασία. Οι ντόπιοι είναι πολύ ανοιχτοί στη συνεργασία με εμάς. Οπότε αυτό μας τιμά ιδιαίτερα. Και. Wow.
1: Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο κινηματογραφικό πριν πάμε στα υπόλοιπα.
0: Ναι, θα πάμε και στα υπόλοιπα.
1: Ναι. Λοιπόν, έκανες το σενάριο και τη σκηνοθεσία, έκανες και την αφήγηση που ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Να πούμε και το επίθετο σαρί για να το καλύψουμε αυτό τον Νάντια. Τυπικό είναι, αλλά δεν πειράζει. Ποια ήταν η πιο δύσκολη σκηνή και ποια η πιο εύκολη? Λοιπόν, έτσι λίγο να το πούμε και αυτό.
3: Κινηματογραφικά τώρα ήρθε η ώρα να σας πω κάτι. Το voice-over δεν είναι καθόλου κινηματογραφικό. Το κείμενο από πάνω που ντύνει δεν είναι κινηματογραφικό. Δεν είναι κινηματογραφικό αν είσαι ο Παπακαλιάτης και κάνεις κινηματογράφο. Για εμάς ήταν το voice-over. Εγώ πρώτη φορά μας με τον Γιώργο Γερακίνη στο μοντάζ. Προσπαθήσαμε, που είναι πάρα πολύ δύσκολο το μοντάζ, γιατί είχαμε 2 ώρες υλικό και έπρεπε να βγει σε 5-6 λεπτά. Ναι. Αυτό νομίζω είναι το πιο δύσκολο, το μοντάζ και να κόψεις τις πιο, τα highlights, τις πιο ωραίες στιγμές. Με όλα τα αυτά τα παιδιά είναι το πιο ακραίο το ότι ο κύριος Κονδύλης, ο βιντεογράφος μας, ο οποίος και αυτός ήρθε.
0: Ο Νίκος.
3: Ήρθε αμέσως με την πρώτη κρούση, ας πούμε. Δεν το συζήτησε καν, δεν το σκέφτηκε καν, ήρθε. Παράδειγμα, η πρωινή είσοδος των παιδιών γίνεται το πρωί.
0: Να, ναι.
3: Παιδιά που έχουν ανάγκη τη ρουτίνα. Όμως, όταν ο κύριος Κονδύλης ήρθε στις 11, εμείς έπρεπε να κάνουμε γυρίσματα και τα παιδιά να φύγουν από τη ρουτίνα τους και να ξαναγυρίσουμε την πρωινή για να αποτυπωθεί. Αυτό λοιπόν ήταν φύση θέση πολύ δύσκολο για τα παιδιά με τα χαρακτηριστικά των δικών μας παιδιών. Οπότε, αυτό που βλέπετε, μπορώ, σας προσκαλώ να έρθετε και στο σχολείο, να κάνουμε από εκεί κάτι, από εκείνου. Το πώς ανταποκρίνονται στην πραγματική ώρα, στην πραγματική τους ρουτίνα, αν αυτό που είδατε σας άρεσε πολύ, αυτό που θα δείτε από κοντά είναι ακόμα πιο ακραίο. Τα παιδιά ανταποκρίνονται την ώρα που πρέπει, 8 η ώρα, ακόμα πιο έντονα, ακόμα πιο ωραίο. Οπότε το να βγάλεις τα παιδιά από τη ρουτίνα για κινηματογραφικούς λόγους ήταν κάτι πολύ δύσκολο.
0: Φυσικά ήταν δύσκολο, ναι. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω πώς έγινε, φαντάζομαι έγιναν πολλά γυρίσματα, δηλαδή είχατε πολλά πλάνα, έτσι. Γιατί το δύσκολο κομμάτι είναι η επιλογή μετά, το ξεκαθάρισμα.
3: Όχι, δεν είχαμε.
0: Δεν είχατε?
3: Όχι.
2: Ναι, ναι.
3: 2 μέρες ήρθε ο κύριος Κονδύλης, μία ρουφιξιά.
1: Συμμετάξαμε, μία ρουφιξιά, χωρίς δεύτερο.
2: Μία μέρα ήταν η κυρία Λιζάρδου με την κατασκευή της κούκλας και τη δεύτερη μέρα ήταν η μουσική μας. Που παίξανε τα παιδιά live. Αυτά, ναι, σε 2 μέρες έγιναν αυτά
0: καλά,
2: που είδατε.
0: Τόσο αφορμητισμό από τα παιδιά, τους άρεσε όλο αυτό που γινόταν.
1: Ναι, γιατί
0: έτσι,
1: μπορεί να φύγει από τη ρουτίνα.
0: Το εισέπραξαν, ναι.
1: Πολύ όμορφο αυτό.
0: Τόσος αφορμητισμός που βγήκε σε αυτό το βίντεο από τα παιδιά.
2: Είχε δυσκολία, γιατί είναι αυτό που είπε η Νάντια. Πραγματικά έπρεπε να τους γυρίσουμε πίσω και αυτά που θέλαμε να δώσουμε στο βίντεο και να τα δει ο κόσμος, που μπορεί να ήταν το πρωινό τους κομμάτι, να τα γυρίσουμε πίσω και να τα επαναλάβουν. Παρ' όλα αυτά, όντως τα παιδιά πάντα μας εκπλήσουν και πάντα θετικά. Ανταποκρίθηκαν πιο καλά και από τους ενήλικες.
0: Να θυμίσουμε λίγο πόσα παιδιά έχει το.
1: Ναι, τώρα
0: το
1: θα πάμε
0: σχολείο.
1: Και στα.
2: Είναι 10 φέτος.
0: 10 παιδάκια
2: μας. Πολλαπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι και του χρόνου ακόμα περισσότεροι.
1: Δηλαδή, οι ηλικίες που παίζουν, ποιες είναι?
2: Είχαμε από 7 χρονών μαθητή μέχρι 12. 13 σχεδόν.
1: Μάλιστα. Και είπαμε ότι είναι 10 παιδιά και του χρόνου πόσο είπαμε ότι θα είναι, αναμένετε?
2: Του χρόνου έχουμε 13 εγγεγραμμένους μαθητές αυτή τη στιγμή, αλλά περιμένουμε και κι άλλους.
0: Και εκπαιδευτικοί πόσο είστε?
1: Πάμε στα δύσκολα εδώ.
2: Οι δύο ήμασταν εκπαιδευτικοί. Εκπαιδευτική ειδική αγωγή, δηλαδή, και η Νάντια και εγώ είμαστε. Από εκεί και πέρα είχαμε ειδικότητες, αλλά δυστυχώς ήταν μια χρονιά δύσκολη. Υποστελεχόμενο το σχολείο, μας λείπανε δηλαδή ειδικότητες σημαντικές.
0: Όπως
2: εργοθεραπευτής, όπως ο λογοθεραπευτής που σε όλη τη χρονιά δεν υπήρχε και ήρθε ως η συνάδελφος στο τέλος της χρονιάς. Είχε βγει βέβαια σε άδεια. Εντάξει, εγκυμοσύνης, αλλά δεν καλύφθηκε αυτό το κενό. Παρόλο που είχαμε περιπτώσεις παιδιών που σύμφωνα με τις γνωματεύσεις στο ΚΕΔΑΣΥ έχριζαν επιτακτικής ανάγκης από λογοθεραπεία. Και στερήθηκαν, καταλαβαίνετε, ένα κομμάτι σπουδαίο για τα παιδιά. Μπορούσαν να έχουν κάνει τεράστια εξέλιξη. Επίσης, είχαμε τη σχολική νοσηλεύτρια μόνο 2 ώρες κάθε μέρα. Με παιδιά με επιληψίες, με παιδιά που ήθελαν φαρμακευτική αγωγή.
3: Δεν μπορούσαμε να πάμε καμία εκδρομή χωρίς σχολικό νοσηλευτή. Δεν μπορείς να πάρεις αυτή την ευθύνη.
2: Όχι.
3: Ούτε να παίξεις τα ζάρια τη ζωή του παιδιού.
2: Έτσι.
3: Οπότε μείναμε Άγιο Θαλέλεο φέτος. Ήτανε.
1: Μάλιστα.
3: Παρά τις δυσκολίες όμως, είπαμε ότι στο τέλος, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι αποφασίσαμε ότι θα τα βάλουμε όλα στην άκρη και ότι για το κλείσιμο, αυτό που θέλουμε να μείνει σε εμάς και στα παιδιά μας είναι αυτά τα όμορφα χαμόγελα που βλέπετε στο βίντεο και αυτή την αγάπη που πήραμε και παρά τις δυσκολίες με έλλειψη προσωπικού, με έλλειψη συμπερίληψη, με το γεγονός ότι το ειδικό σχολείο δεν μπορείς να πας και να πεις «Α, είμαι δάσκαλος τώρα, θα επαναπαυτώ στις δάφνες μου». Είσαι τα πάντα. Είσαι από τη σύντηση μέχρι την οποιαδήποτε βοήθεια. Οπότε, για κλείσιμο είπαμε θα έχουμε αυτό, γιατί αυτό που πήραμε φέτος, και αυτό είναι ωραίο να μείνει, ήταν αυτή η αυθόρμητη, η πραγματική αγάπη των παιδιών. Και αυτήν δεν μπορεί να συστερήσει κανένας.
0: Ναι, πρόλαβε, Νάντια. Ήθελα να ρωτήσω τι εισπράτετε εσείς από όλο αυτό, αν δηλαδή τώρα γυρίσετε το χρόνο πίσω και πάτε στην αρχή της χρονιάς και κάνετε αυτό τον κύκλο. Τι έχετε εισπράξει εσείς ως άνθρωποι, ως εκπαιδευτικοί, φαντάζομαι το επιλέξατε αυτό που,
1: ναι,
0: που κάνετε, έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί αυτό...
2: Έχουμε, ναι. Τελειώσει το συγκεκριμένο.
0: Κάτι συμβαίνει με το μικρόφωνο σου εσένα τώρα όμως.
2: Πάρε το λόγο.
0: Θα γυρίσει το μικρόφωνο, γιατί κάτι συμβαίνει με το μικρόφωνο σου. Θα γυρίσει το μικρόφωνο και θα... Να. Ωραία, τώρα.
4: Λοιπόν, έλεγα ότι είναι το βασικό μας πτυχίο η ειδική αγωγή και τις Νάντιας και το δικό μου, έχοντας την πλάτη μας πραγματικά πολλά χρόνια σαν αναπληρώτριες. Όχι ότι αλλάζει η συνθήκη του, ότι γίνεσαι μόνιμος, δεν αλλάζει κάτι πρακτικά στη δουλειά σου. Κάνοντας εγώ τον απολογισμό με το προσωπικό σας Γεωργία, σίγουρα τα συναισθήματα δεν σας κρύβω ότι είναι ανάμεικτα. Είχαμε και δύσκολες στιγμές, είχαμε και στιγμές που απορρίσαμε και στιγμές που ματαιωθήκαμε και στιγμές που στεναχωρεθήκαμε, αλλά θα κλείνουμε πάντα, εγώ προσωπικά είπαμε θα μιλήσω, με αυτό το θετικό το συνέστημα, η αγάπη των παιδιών που εισπράττεις και μετά των οικογενειών τους, γιατί σίγουρα τα παιδιά υπάρχει από πίσω τους μια ολόκληρη στήριξη, το πλαίσιο το οικογενειακό είναι ανεκτίμητη. Τα παιδιά δεν μπορείς να τους βάλεις φίλτρο. Οπότε όλο αυτό το αγνό συνέστημα, το παιδικό,
0: και το
4: εισπράττουμε.
1: Στο τυπικό της υπόθεσης, από πότε μέχρι πότε είναι η σχολική χρονιά? Είναι όπως και τα υπόλοιπα σχολεία, είναι λίγο διαφορετικά?
4: Όχι, ακριβώς όπως τα γενικά, τα τυπικά σχολεία. 1 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε, η μόνιμη δηλαδή εκπαιδευτική, παρουσιαζόμαστε στο σχολείο. Πρώτα για κάποια διοικητικά κομμάτια.
1: 14, πότε είναι, 11,
4: όπως γίνεται ο αγιασμός, ακριβώς στα τυπικά σχολεία, 11 του μηνός. Την επόμενη μέρα ξεκινάμε κανονικά το πρόγραμμά μας.
1: 15 Ιούνιου, πότε είναι?
4: Ναι, χθες ας πούμε ήταν τελευταία μέρα των μαθητών. Μας ήρθαν, αποχαιρετιστήκαμε, πήρανε τους τίτλους προόδου.
1: Το διάστημα που μένει κενό, 15 Ιούνιου με 15 Σεπτέμβρη, χοντρικά. Ωραία. Τα παιδιά επιστρέφουν σπίτι και. Μένουν σπίτι, έτσι. Δηλαδή είναι η οικογένεια να λαμβάνει πλέον.
4: Ναι, κατά κύριο λόγο, ναι. Έτσι. Βέβαια, κάποια παιδιά που έχουμε εμείς στο σχολείο πηγαίνουν και στο ΚΔΑΠ, που είναι μια δομή του Δήμου, και υποστηρίζονται από τους συναδέλφους εκεί. Ακριβώς το χαρακτήρα δεν το ξέρω κι εγώ.
1: Ναι, όχι, εντάξει,
4: το
1: θέμα, να ξέρουν τι
4: ακριβώς γίνεται. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών και οικογενειών που πραγματικά τα παιδιά μένουν στο σπίτι. Είναι οι περιπτώσεις έτσι που είναι λίγο πιο δύσκολες οι συνθήκες, πιο η κατάσταση.
1: Κατανοητό.
0: Όταν το είπατε στα παιδιά ότι θα κάνουμε κάτι, ένα βίντεο ξέρω εγώ ή το οτιδήποτε, πώς το διαχειρίστηκαν, πώς το αντιμετώπισαν? Ενθουσιάστηκαν, ξέρω εγώ, ξεκίνησαν αυτό? Γιατί τα παιδιά είναι αυθόρμητα ούτως ή άλλως σε κάθε τι καινούριο ή ιδιαίτερο, ξέρω εγώ, που μπορεί να τους πούμε ότι θα κάνουν.
3: Να σας πω, εγώ νομίζω ότι χάρηκαν πολύ και γι' αυτό μιλάω για του χρόνου. Γι' αυτό είναι το έναυσμά μας του χρόνου. Ότι όταν χάρηκαν τόσο πολύ με τον Νίκο τον Κονδύλη που ήρθε, με τους μουσικούς που ήρθαν, με τον Μαρούλη και τον Παναγιώτη Μαράκη, γεϊ, το θυμήθηκα, και με την Λιζάρδου, τη Γιάννα που ήρθανε, είδαμε ότι χαρήκανε. Οπότε αυτή ήταν η αρχή μας, αυτό που είδατε, για πάρα πολλές άλλες δράσεις που θα προγραμματίσουμε του χρόνου. Γιατί το έχουν ανάγκη, το χρειάζονται και ομορφαίνει μία ρουτίνα και μία καθημερινότητα που υπάρχει σε ειδικό, γενικό, σε όλα τα σχολεία. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε να βγαίνουμε δάσκαλοι και μαθητές από τη ρουτίνα μας.
1: Προφανώς.
3: Δενόμαστε, αποκτούμε κοινές ιστορίες, γελάμε. Είναι όμορφα αυτά.
1: Mm-hmm. Παρά ένα τυποποιημένο μέσα 4 στίχους και οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι δεν είναι καλύτερο. Είπες νωρίτερα, Γεωργία, νομίζω ότι του χρόνου θα έχετε περισσότερα παιδιά. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι έρχονται από τον νηπιαγωγείο ή απλά η κοινωνία ανοίγει όσο γίνεται περισσότερο και δίνει παιδιά, το δικαίωμα στα παιδιά να πάνε σχολείο? Γιατί υπάρχει και μια τοπική κοινωνία που πολλά πράγματα είναι λίγο.
4: Ναι, ναι, ισχύει, έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, οι τρεις μαθητές που είναι ήδη γραμμένοι προέρχονται πραγματικά από το ειδικό νηπιαγωγείο, από ναι, το σχολείο δηλαδή, απέναντι από το δικό μας. Υπάρχουν όμως και δύο περιπτώσεις, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, όπως τα ξέρουμε τα πράγματα, που είναι μαθητές που φοιτούν σε τυπικό σχολείο, όμως έχουν περάσει την διαδικασία του ΚΕΔΑΣΥ και έχει προταθεί το σαν πλαίσιο φοίτησης το ειδικό δημοτικό. Mm-hmm. Βέβαια, όλα γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων. Yeah. Αν δηλαδή ένας γονέας δεν συνενεί να φοιτήσει το παιδί του στο σχολείο το δικό μας, δεν θα έρθει. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές οι γονείς, γιατί ακριβώς δεν ξέρουν τι εστί ειδικό σχολείο και πώς τα παιδιά μπορεί να υποστηρικτούν εκεί και να κάνουν, ας πούμε, τις λογοθεραπείες τους, τις εργοθεραπείες τους, εφόσον βέβαια μας έχει στείλει το αγαπημένο υπουργείο συναδέλφους, έτσι να το πούμε και αυτό, γιατί φέτος είπαμε ότι η χρονιά αυτή ήταν δύσκολη σε αυτό το κομμάτι. Μπορούν τα παιδιά να υποστηριχθούν μέσα στο ορολόγιο πρόγραμμά τους, στις 6 αυτές ώρες διδακτικές που γίνονται, να κάνουν μία ώρα λογοθεραπεία, μία ώρα φυσιοθεραπεία. Οπότε αυτό, για έναν γονέα που δεν γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται στο σχολείο, σίγουρα είναι ένας παράγοντας που το δυσκολεύει.
0: Άρα υπάρχει κενό στην ενημέρωση, Γεωργία, γενικότερα.
4: Σίγουρα υπάρχει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, όσο μπορούμε να επικοινωνούμε.
0: Ναι.
4: Το τι συμβαίνει στο σχολείο, να είναι ανοιχτό, θέλουμε ένα σχολείο ανοιχτό προς την κοινωνία, να γνωρίζει η κοινωνία τι γίνεται και όχι να έχουν το μυαλό, στο μυαλό τους ότι το σχολείο που είναι σε εκείνο το χωριό, γιατί υπάρχει, δεν σας κρύβω αυτό δυστυχώς.
1: Αυτό είναι
4: τα παιδιά που πηγαίνουν που έχουν το πρόβλημα. Ναι. Να μην μένουμε εκεί. Θέλουμε το σχολείο πραγματικά να είναι ανοιχτό και να δίνονται οι απαντήσεις, γιατί εννοείται είμαστε ανοιχτοί και σε αυτό.
0: Ενημέρωση είναι, όλα είναι,
1: όλα είναι θέμα ενημέρωση.
0: Όλα ξεκινούν και όλα τελειώνουν στην ενημέρωση.
1: Εδώ τότε μπορούμε να κάνουμε την ερώτηση στην Άντια, γιατί είπε ότι γύριζε τα νησιά και όλα. Εάν υπάρχει διαφορά στο πώς αντιλαμβάνεται το ειδικό σχολείο σε άλλα νησιά και πώς την άξω.
3: Λοιπόν, να σας πω πάνω σε αυτό. Θα αναφέρω τη Ρόδο, την Χάνη. Στη Ρόδο ήμουνα 2 χρόνια στο ειδικό πειραματικό. Πρότυπο ειδικό πειραματικό, είναι το μοναδικό πειραματικό της Ελλάδας. Δεν έγινε πειραματικό επειδή έχει καλύτερες δομές από τη δική μας. Τίποτα παραπάνω δεν έχει από τη δικό μας. Και δεν μιλάω για τον τίτλο, μιλάω για την ουσία του μαθήματος. Ναι. Έγινε πειραματικό γιατί αποφάσισαν οι άνθρωποι που δούλευαν εκεί να αφήσουν το στίγμα ή τη λογική του δημοσίου κατά μέρους, του. Βρε δε βαριέσαι αδερφέ, και να δουλέψουμε. Να δουλέψουμε
1: επαγγελματικά.
3: Δηλαδή να δουλέψουμε με το υλικό που πρέπει να δουλεύει στην ειδική αγωγή και με το πώς πρότυπα μπορεί να στηθεί ένα σχολείο. Φέτος είχαμε την τύχη στο σχολείο αυτό να γίνουν αρκετές καινοτομίες, όπως το να χτιστεί ένα σχολείο με βάση τις αρχές του TEACH, που είναι το Ευαγγέλιο στην ειδική αγωγή, εικονοποιημένο πρόγραμμα για τα παιδιά ρουτίνας. Τα παιδιά που ήταν στη μετάβαση, που δεν είχαν κατακτήσει ακόμα τη γραφή, να δουλεύουμε πάνω στις αρχές του Μάκατον, που είναι επίσημη γλώσσα. Και γενικά γίνανε πολλά βήματα. Ήταν ένα λιθαράκι που μπήκε φέτος. Του χρόνου ακόμα παραπάνω. Αυτά βέβαια και εγώ κάποιος μου τα άμαθε, κάπως εκπαιδεύτηκα σε αυτά και κάπως είπα ότι βρεσί λειτουργεί. Γιατί να μην το κάνουμε και εδώ. Αυτό πάνω σε αυτά λοιπόν, που δεν είναι ότι τα φαντάστηκα εγώ, ξύπνησα μια μέρα και τα εφήβρα, τα είδα στον ύπνο μου, τα σπουδάσαμε. Υπάρχει βιβλιογραφία από πίσω για όποιον μπορεί τώρα, ας πούμε, να το ψάξει. Ναι. Το θετικό για τη φετινή χρονιά που θα αναφέρω είναι ότι είδαν οι γονείς των παιδιών που δεν είχαν δουλέψει μέχρι τώρα με αυτό το πρόγραμμα, πώς λειτουργεί το πρόγραμμα για την αυτόνομή τους, για βίωση και για την ενημέρωση και για το διάβασμά τους και για τα πάντα. Και υπήρχαν συζητήσεις και σε μερικούς το πήγαμε παρακάτω, σε μερικούς άλλους όχι, να το φτιάξουμε στο σπίτι, γιατί η λέξη κλειδί επίσης στην ειδική αγωγή είναι η συνέχεια. Αν κάτι που γίνεται στο σχολείο δεν το αφήνει ο γονέας στο σπίτι, σπίτι να ξεχαστεί. Οπότε εγώ πρέπει να το ξαναθυμίσω την επόμενη μέρα. Και υπάρχει μια συνέχεια και μια καλή συνεργασία που ευτυχώς υπήρχε και ευχαριστούμε πραγματικά τους γονείς που ήταν στήριγμά μας και ανοιχτοί. Εντάξει, τι άλλο, τι πιο όμορφο από αυτό. Οι άνθρωποι οι οποίοι πιστώνονται κάθε μέρα την πρόοδο των παιδιών τους να είναι ανοιχτοί, να σου δείξουν εμένα, να μου δείξουν το πώς λειτουργούν τα παιδιά τους και να είναι ανοιχτοί να τους δείξω και εγώ. Wow. Αυτό. Wow.
0: Όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα, είπες ότι εκεί που είμαστε μόνοι μας στο συγκεκριμένο σημείο, αυτό παίζει ρόλο. Παιδιά, δηλαδή το γεγονός ότι είστε απομακρυσμένα από τον αστικό ιστό, ας πούμε, εδώ τη χώρα ή δεν ξέρω και εγώ τι.
3: Να σου πω κάτι απλό. Ναι. Κάνεις μαθηματικά και πριν το ανάγεις στο συμβολικό του πράγματος, π.χ. ότι αυτό το 1 ευρώ καταλαβαίνεις την αξία του σε κέρμα, το πας βιωματικά, η λέξη κλειδί. Σκεφτείτε ένα παιδάκι στον υπηαγωγείο πώς βιωματικά θέλει να το κατανοήσει. Λοιπόν, βιωματικά λοιπόν μαθαίνεις αρχικά τον αριθμό και μετά καταλαβαίνεις σιγά σιγά την αξία του. Mm-hmm. Αυτό μπορείς πολύ πιο εύκολα, αν είχες π.χ. το νοσηλευτή ή αν δεν ήσουν στον Άγιο Θαλαλήλιο, να πεις ότι προγραμματισμένα, με άδειες φυσικά από τους γονείς κτλ., πάμε σε τοπικό σούπερ μάρκετ με το οποίο συνεργαζόμαστε και βλέπω ότι η αξία αυτού του χρήματος, αυτό το ένα, το ένα που πάνω στο νόμισμα έχει την αξία την αγοραστική. Δηλαδή, πάω και αγοράζω. Ναι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μικρό πράγμα. Συν όλα τα άλλα, από φυτώρια που μας κάλεσαν φέτος, από πάρα πολλές δράσεις που μπορούσαμε να κάνουμε. Με όλα τα αυτά ήμασταν κλεισμένοι, γιατί δεν μπορούσαμε να ρισκάρουμε τη ζωή των παιδιών μας χωρίς νοσηλευτή ή να κανονίσουμε εκδρομή 12 η ώρα και μία να σχολάσουμε. Δεν γινότανε. Αυτά για φέτος. Τελειώνει η χρονιά. Του χρόνου πάμε δυνατά για πολύ νέα αρχή. Και μέσα στο καλοκαίρι θα έχετε έτσι σπουδαία νέα που δεν έχει ξαναγίνει κάτι που ετοιμάζει το ειδικό.
0: Αλήθεια.
3: Ναι, ναι, μέσα στο καλοκαίρι θα κάνουμε ακόμα πιο πολύ ντόρο.
1: Ωραία, αυτό είναι καλό.
0: Κοίτα, σε όρεξη. Άμα έχει τέτοιο εκπαιδευτικό σου, ρε παιδάκι μου,
1: ναι, αξίζει πραγματικά και να το υποστηρίζει και να κάνει ό,τι μπορεί. Τα παιδιά που αποφυτούν από το σχολείο, μετακινούνται στη χώρα στο ειδικό σχολείο, τι γίνεται εκεί?
4: Ναι, κυρίως πηγαίνουν τα δικά μας παιδιά στο ΕΚ, Νάξου, στη χώρα, όπως το είπα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην ουσία, γιατί εντάξει, είπαμε ότι το δικό μας σχολείο έχει παιδιά που έχουν ο κάθε ένας τη δυσκολία του, αλλά είναι σοβαρές δυσκολίες, οπότε δεν μιλάμε για μαθησιακά θέματα ώστε να πάνε στο φιλότι, στο σχολείο αντίστοιχα, οπότε πηγαίνουν συνήθως.
1: Πόσα παιδιά φέτος αποφύτησαν?
4: Δεν είχαμε αποφύτησεις. Του χρόνου θα έχουμε τρεις μαθητές που
0: θα φύγουν και θα φύγουν.
1: Συγγνώμη, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για τα σχολεία να είναι κοντά, να είναι στην πόλη, να είναι δίπλα, να είναι μέσα σε ένα άλλο περιβάλλον.
0: Σε ένα άλλο σχολικό περιβάλλον.
1: Σε ένα σχολικό περιβάλλον. Νωρίτερα είπατε.
4: Συστεγάζονται.
0: Ναι, κοινωνικοποίηση των παιδιών.
1: Νωρίτερα είπε η Νάντια το παράδειγμα με το σούπερ μάρκετ, το ένα ευρώ πώς μπορεί να είναι. Υπάρχει μια πρόταση από εσάς πώς μπορεί να είναι το ιδανικό σχολείο στην Άξο για να μπορεί να κινείται?
4: Ναι, σίγουρα να μην είναι εκεί που είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως το είναι είναι το πρώτο και σημαντικότερο. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτό, για δράσεις κοινές με σχολεία τυπικής εκπαίδευσης, με φορείς, με σούπερ μάρκετ, με διάφορα μπορούμε να σκεφτούμε και να αναφέρουμε σύμφωνα και πάντα με τα προγράμματα που θα καταθέσουμε και θα συζητήσουμε και του χρόνου, αλλά εφόσον είμαστε εκεί, στεγάζεται δηλαδή το σχολείο αυτή τη στιγμή στο χωριό που δεν είναι μακριά από τη χώρα, αλλά
0: είναι θέμα απόστασης,
4: πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία δύσκολη.
0: Καταλάβαμε που υπάρχει το πρόβλημα. Το ερώτημα είναι, αυτό που λέτε το έχετε επικοινωνήσει στους αρμόδιους? Το γνωρίζουμε?
1: Έχετε
0: δηλαδή
1: απαντήσεις?
0: Ναι.
4: Κοιτάξτε, αυτό σίγουρα ξέρουν που στεγάζεται, που εδρεύει το σχολείο.
0: Το γνωρίζω.
4: Είναι δύσκολο να ένα σχολείο που τόσα χρόνια το έχουμε στο μυαλό μας σε εκείνο το χωριό, είναι δύσκολο να το πάρεις από εκεί κυριολεκτικά και να το φέρεις στη χώρα.
0: Πρακτικά είναι δύσκολο.
4: Θεωρώ ναι, ότι πρακτικά είναι αρκετά δύσκολο να γίνει, γιατί μιλάμε για ένα σχετικά καινούριο κτίριο. Δηλαδή υπάρχουν σίγουρα και αυτά τα θετικά στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται. Είναι ένα σχολείο που έχει χώρους, είναι καινούργιοι χώροι. Πέρσι είχε πει σε ένα πρόγραμμα που ανακαινίστηκαν κάποια πράγματα στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου. Κάποια βέβαια έμειναν ανολοκλήρωτα. Αλλά δεν είναι εύκολο να βρεθεί ο χώρος στη χώρα έτσι ώστε να στεγάσει και το ειδικό δημοτικό. Δεν έχει αρνηθεί ποτέ κανένας να γίνει η διαδικασία, αλλά σίγουρα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Mm-hmm. Δύσκολα τα σχολεία μετακινούνται, να το πούμε απλά.
1: Στη Ρόδο πώς ήταν?
3: Ήθελα να προσθέσω κάτι για τη χώρα και το χώρο. Αν βγάλουμε απ' έξω και τη χώρα, την τοποθεσία και το χώρο, τους χώρους τους δικούς μας του σχολείου, εγώ βαθιά μετά από 11 χρόνια στην ειδική αγωγή πιστεύω ότι τα σχολεία τα κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που κοιτάνε τα παιδιά και μπορούν να μιλάνε μαζί τους στις σιωπές, στα βλέμματα, σε ένα λόγο μη ολοκληρωμένο όπως εμείς οι ενήλικες της τυπικής τον θεωρούμε. Αυτοί οι άνθρωποι φτιάχνουν όμορφα σχολεία. Για μένα αυτό είναι το πιο όμορφο σχολείο. Ένα σχολείο με όραμα. Ένα σχολείο που η ειδική αγωγή είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά. Τα παιδιά αυτά είναι πολύτιμα στα χέρια μας και σίγουρα δεν είναι πάρεργο, δεν είναι έλα μωρέ και ποιος θα μας αξιολογήσει και όλα αυτά. Για μένα αυτό. Οι άνθρωποι με όραμα κάνουν τα όμορφα και τα ειλικρινή και τα μεγάλα και τα σχολεία και τα project και τα λοιπά. Δεν μιλάω ούτε για μένα ούτε για την κυρία Κυνηγοπούλου. Κάθε μέρα για τα παιδιά μας μιλάω που φέτος είχαμε την τύχη να μας εμπνεύσουν. Στη Ρόδο ήταν ένα σχολείο που συστεγαζόταν μαζί με άλλα 4 σχολεία. Ήμασταν στο χώρο της Ακαδημίας κάθε μέρα γύρω στα 600 παιδιά και δάσκαλοι το σύνολο. Δεν ήταν λοιπόν οι χώροι που ξεχώριζαν το σχολείο. Ήταν ότι κάποιος είχε ένα όραμα, το μετέφερε στους άλλους και κάπως η συλλογικότητα λειτουργήσε. Δούλεψε. Και έκανε τη δουλειά της. Γιατί αυτό εγώ πιστεύω. Δεν πιστεύω ούτε σε, να σας πω, σε μεγάλες ιδέες ότι καθολικά τώρα όλοι οι Έλληνες θα αποφασίσουμε κάτι και μπορούμε να έχουμε τεράστια δύναμη. Εγώ πιστεύω σε μικρά φυτώρια, σε 2-3 ανθρώπους που θα μπορούν να συνεννοούνται και θα έχουν κάτι όμορφο να πούν ή κάτι όμορφο να φτιάξουν. Η ταινία για μένα αυτό ήταν. Μια όμορφη ιστορία για τη συνεργασία μας, για όσα πήραμε, για όσα δώσαμε και με την ελπίδα να μπορέσουμε να τα συνεχίσουμε και τον χρόνο.
0: Είσαι αισιόδοξη,
3: Ναι, πάρα πολύ. Φαίνεται. Είμαι όμως και μα έχω πάρει πολύ αγάπη, ρε παιδιά. Μα πήρα. Τα πήρα όλα. Mm. Και αγάπη και όχι αγάπη. Την αγάπη όμως των παιδιών δεν την αλλάζω. Δεν την αλλάζω. That's all. Sorry. Αυτή κερδίζει. Ναι.
0: Είναι ιδανική, δεν ξέρω. Είναι το ύφος. Το... Ναι. Αυτό το εισπράττουν και τα παιδιά.
3: Περιμένω να μου πείτε, ρε παιδιά. Άσε το δημόσιο, βρε Νάντια, και έλα να κάνεις μια εκπομπή εδώ πέρα και να σας πω μόνο τους
0: στον
3: αέρα, αδέρφια.
0: Αυτό που είπε, δεν θα σου πούμε ποτέ άσε το δημόσιο, Νάντια. Γιατί αυτό που κάνεις εκεί είναι καταπληκτικό. Αλλά το έλα να κάνεις μια εκπομπή εδώ το δεύτερο σκέλος μέσα. Το άσε το δημόσιο όμως, μην το ξαναπείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο, συμφωνείς, Γεωργία?
4: Απόλυτα, απόλυτα. Είναι εντάξει, λίγο να. Μπορεί να περιευθολογήσουμε και λίγο τώρα, αλλά είναι σπουδαίο να γνωρίζεις συναδέλφους που πραγματικά δουλεύουν με την καρδιά τους, με την ψυχή τους και μπορεί να είναι, να μην τους ξέρεις, να ήρθανε ουρανοκατέβατοι, αλλά αυτό που δίνουν στο σχολείο, αυτό που έδωσε η Νάντια στο σχολείο φέτος ήταν μοναδικό. Το πιστεύω.
0: Μα είστε και μια οικογένεια.
4: Το πιστεύω.
0: Είστε και εσείς μια οικογένεια εκεί μέσα. Δηλαδή.
1: Το στυλ, την άνεση.
4: Όχι, δεν είμαστε. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Αλλά είστε
1: μια οικογένεια. Φαίνεται δηλαδή.
0: Αυτό που είπες, άνθρωποι να συνεργαστούν, να έχουν όραμα. Αν το πετύχεις αυτό, αν το όχεις αυτό, αν. Ρε παιδί μου, ταχνότα, η χημεία, δεν ξέρω τι, αλλά να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι.
4: Σίγουρα θέλει το όραμα, θέλει και αυτόν που προσπαθεί και είναι από δίπλα και το συνεχίζει και το συνενεί σε όλο το κομμάτι. Και αυτό ήμασταν οι δυο μας τη χρονιά που πέρασε. Νομίζω ότι.
3: Να πω το καλύτερο κομπλιμέντο το φετινό.
4: Ναι.
3: Εγώ για όσους. Για την περισσότερη κοινωνία την τοπική που δεν ξέρει προφανώς, δεν είμαι γνωστή. Έχω πράσινα μαλλιά. Το καλύτερο λοιπόν σχόλιο που έλαβα από μαθητή είναι «Κυρία, είστε εξωγήινοι». Και λέω «Ναι, σε αυτή τη γη που την καταστρέφουμε, που τη φερόμαστε έτσι, είμαι εξωγήινη και είναι τέλειο αυτό».
1: Όντως. Απορία, ερώτηση. Με βάση το δυναμικό του σχολείου, πόσους καθηγητές θα πρέπει να είχατε?
4: Λοιπόν, τώρα πάμε σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε κάνει του χρόνου, για του χρόνου διαδικασία για τρίτο τμήμα στο σχολείο μας, για τρίτο εκπαιδευτικό. Και όντως έχουμε θετικές εισηγήσεις από τους αρμόδιους φορείς, είναι δίπλα μας, μας στηρίζουν και θεωρούμε πως θα γίνει. Ότι είναι θέμα χρόνου για να λειτουργήσει και τρίτο τμήμα και όχι μόνο δύο, σύμφωνα με το δυναμικό που θα έχουμε του χρόνου. Οπότε σίγουρα τρεις εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητοι. Αν ρωτήσετε βέβαια εμένα, που είχα και το διοικητικό κομμάτι πέρα από τη τάξη,
0: αυτό,
4: θα σας πω ότι θεωρώ πως τρεις εκπαιδευτικοί αποκλειστικά θα πρέπει να είναι στις τάξεις και να μην έχει ο ένας και το διοικητικό κομμάτι, γιατί είναι κάτι που.
0: Δεν είναι αμεληταία ποσότητα όλο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Από ότι μεγάλο βάρο. Με ένα εκπαιδευτικό. Μεγάλο σε ηλικία. Δεν στα χρόνια έλεγε.
4: Έχει μεγάλο κομμάτι από πίσω που. Ξέρετε τι είναι. Είναι το θέμα ότι δεν εκπαιδευόμαστε κιόλα γι' αυτό. Δεν έχουμε σπουδάσει να γνωρίζουμε το διοικητικό έργο, να γνωρίζουμε τα έγγραφα. Οπότε σου παραδίδεται ένα σχολείο και πρέπει να φέρει βόλτα και το τμήμα σου και να λειτουργήσει το σχολείο ομαλά. Αυτός που είναι δηλαδή στην κεφαλή ο προϊστάμενος έχει και αυτό το κομμάτι που είναι πολύ δύσκολο.
0: Δεν θα έπρεπε να έχει γραμματιακή υποστήριξη ένα σχολείο, τέλος πάντων έναν άνθρωπο? Δεν θα έπρεπε?
4: Θα έπρεπε να έχει κάποιον σταθερά στο κομμάτι του γραφείου, ναι, να μην αλλάζει, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να χρειαστεί να ακριβώς να εκπαιδευτεί και να ξέρει τι πρέπει να γίνεται στην αρχή της χρονιάς, στη μέση της χρονιάς, στο τέλος της χρονιάς, και οι εκπαιδευτικοί να κάνουν τη δουλειά τους στις τάξεις. Αυτό δεν γίνεται. Το ιδανικό θα ήταν να γίνει.
1: Είπες λίγο νωρίτερα ότι έχετε τρεις τάξεις ή είναι τρία εκπαιδευτικά, κάπως έτσι, δύο εκπαιδευτικά.
4: Φέτος δύο. Ναι.
1: Αυτό είναι με βάση τα παιδιά ή είναι με κάτι άλλο διαχωρισμός? Πώς γίνεται?
4: Ναι, μέχρι και φέτος ήταν σύμφωνα με το δυναμικό το μαθητικό που έχουμε.
1: Άρα κάθε τάξη έχει και παιδιά, κάπως έτσι πηγαίνει.
4: Πέντε και πέντε ήταν οι μαθητές μας. Αλλά του χρόνου.
3: Το maximum είναι 7, πες.
4: Το maximum, ναι, σύμφωνα με τον νόμο, είναι 7 μαθητές στις τάξεις, σε κάθε τάξη, ναι. Αλλά είπαμε ότι έχουμε τις θετικές εισηγήσεις των αρμοδίων και θα...
1: Sorry, ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω. Επειδή προσπαθώ να καταλάβω, όταν λέμε τάξη και 5 παιδιά ή 6 παιδιά, είναι της ίδιας ηλικίας, είναι του ίδιου επίπεδου ή πώς γίνεται ο διαχωρισμός?
4: Ναι, τα κριτήρια διαφέρουν. Αποφασίζουμε στην αρχή της χρονιάς οι εκπαιδευτικοί έχουν αυτό το ρόλο, συνδυαστικά δηλαδή ο εκπαιδευτικός με το προϊστάμενο, αποφασίζουν πώς θα χωριστούν τα τμήματα. Στην ουσία μιλάμε για δύο τμήματα φέτος, δηλαδή λειτουργούσαν δύο τμήματα, τα οποία μέσα μπορεί να είχαν μαθητές που να ήταν στην σίγμα τάξη, να ήταν στην γάμα τάξη. Οι τάξεις είναι λίγο τυπικές στο κομμάτι
1: του
4: σχολείου. Είναι έτσι πιο πολύ για τα συστήματα και για να υπάρχουν...
0: Κατανοητό είναι αυτό.
4: Δηλαδή,
0: και λογικό.
3: Μα αυτό που ουσιαστικά πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι μπορεί να είχαμε 5 παιδιά, αλλά δεν είναι 5 παιδιά ενός τυπικού σχολείου. Με ποια έννοια? Ότι π.χ. στα τυπικά σχολεία υπάρχει το APS, υπάρχει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που έχει βγει από το Υπουργείο.
4: Ναι.
3: Άρα, έλα εδώ, Νάντια μου, θα πάρεις την πρώτη. Το αναλυτικό σου πρόγραμμα είναι αυτό, θα διδάξεις αυτό, αυτό και αυτό. Στην ειδική αγωγή, που μπορεί να θεωρούμε έλα μωρέ και σιγά τι κάνουν, είναι η μόνη δομή μας με τον υπηαγωγείο που δεν έχουμε αναλυτικό πρόγραμμα, που θα πει ότι έχουμε ετερογενή παιδιά με διαφορετικές ανάγκες, που θα πει ότι θα πρέπει να προσαρμόσει το πρόγραμμά σου. Π.χ. εγώ φέτος είχα 5 παιδιά, 5 διαφορετικές γνωματεύσεις, 5 διαφορετικές ανάγκες κτλ. Έπρεπε λοιπόν να κάνω 5 εξατομικευμένα. Το κάθε παιδί μάθαινε με το δικό του μοναδικό τρόπο και δεν μπορούσε να είναι σε ομάδα με ένα άλλο. Οπότε μέσα στην ίδια τάξη, π.χ., μπορεί να είχα 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Παιδί που του έκανα διαφοροποιημένο πρόγραμμα της πρώτης, της δευτέρας, της τρίτης και πάει λέγοντας. Δηλαδή, κάτι πολύ πιο δύσκολο από ότι κάποιος νομίζει.
0: Δεν έχεις ένα μπούσουλα και λες πάω με βάση αυτό.
3: Ναι. Και είσαι
0: ένα ορολόγιο πρόγραμμα, σήμερα διδάσκω αυτό. Και
3: για όλους αυτό. Ναι. Διδάσκεις ναι. ό,τι μπορεί να κατανοήσει ο μαθητής και με τον τρόπο που μπορεί να κατανοήσει. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, τη Μαρία, τη γνωστή, τη Μοντεσόρη, να την έχετε ακουστά. Ναι. Περάστε λίγο από το σχολείο μας, λίγο να το βάλουμε
1: την
3: λίγο σειρά.
1: Ξέρουμε κάθε μέρα που είναι από το σπίτι μένει.
0: Αστέρι. Αστέρι, καταπληκτικό παιδί.
1: Ναι, είναι αγαπημένο.
0: Ναι, είναι δύσκολο γενικά. Είναι δύσκολο και στο πρακτικό του κομμάτι. Να μπορέσετε δηλαδή να φτιάξετε το πρόγραμμά σας με βάση αυτό που προκύπτει ανά πάσα στιγμή.
1: Είναι τεράστιο θέμα αυτό.
4: Είναι πολύ δύσκολο και σίγουρα προκύπτουν και διάφορα. Ας πούμε, είχαμε μια μεταγραφή μιας μαθήτριας μετά το Πάσχα. Έπρεπε αυτή τη μαθήτρια να την εντάξουμε στο ένα τμήμα. Έπρεπε να προσαρμοστεί το παιδί.
1: Να φτιαχτεί υλικό.
4: Ναι, να φτιαχτεί υλικό, να αξιολογήσουμε όσο μπορείς να αξιολογήσεις, έτσι όπως σε πιέζουν όλα. Και προς το τέλος της χρονιάς ερχόμενη μαθήτρια, να αξιολογηθεί, να δούμε πού πρέπει στον χρόνο που μας απομένει να εστιάσουμε. Οπότε σίγουρα είναι δύσκολο και ωραία. Αυτό που είπε η Νάντια, πραγματικά.
1: Έχουμε λοιπόν δύο εκπαιδευτικούς και ένα τρίτο, αν όλα πάνε καλά, με βάση τα τμήματα.
4: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, τι άλλες ειδικότητες είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει ομαλά, να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μια σεζόν ομαλά?
4: Πρώτα απ' όλα θα έβαζα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες έτσι περιπτώσεις των μαθητών και αυτές που έρχονται από τον νηπιαγωγείο γνωρίζοντάς τις λίγο, τον σχολικό νοσηλευτή ολικά όμως τοποθετημένο στο σχολείο μας. Γενικά μιλάμε για ολική τοποθέτηση και όχι διαθέσεις, γιατί και φέτος μπορεί να είχαμε τον φυσιοθεραπευτή ή τον ψυχολόγο ή τον κοινωνικό λειτουργό, που είναι δύο ειδικότητες που συνδέουν το σχολείο με την κοινωνία και με το σπίτι των μαθητών μας, την οικογένεια, και είναι πολύ ζωτική σημασία και οι δύο αυτές οι ειδικότητες, αλλά όταν τις έχεις στο σχολείο την Τρίτη και την Πέμπτη δεν μπορεί να υπάρξει μια συνέχεια στη δουλειά τη σωστή που πρέπει να δομήσεις και να έχεις ένα αποτέλεσμα στο τέλος της χρονιάς. Οπότε θέλουμε ειδικότητες τοποθετημένες εξ ολοκλήρου στο δημοτικό και σε κάθε και στο νηπιαγωγείο και σε όλα τα σχολεία.
0: Όλα τα σχολεία έχουν λήψη.
4: Εννοείται. Έχουνε. Απλά εμείς επειδή μιλάμε τώρα για το ειδικό δημοτικό.
1: Ναι, εντάξει. Έτσι,
4: σίγουρα πρώτο λοιπόν τον σχολικό νοσηλευτή. Γιατί είπαμε, έχουμε περιπτώσεις που είναι απαραίτητες. Είναι θέμα ζωής και θανάτου.
1: Το είπε νωρίτερα η Νάντια ότι για να κάνουμε μια εκδρομή.
4: Πραγματικά αυτό. Σίγουρα σχολικό νοσηλευτή, σίγουρα λογοθεραπευτή, γιατί είπαμε και πιο πριν, το ανέφερα εγώ, ότι έχουμε αξιολογικές εκθέσεις του Κεδασί που λένε στα μισά μας παιδιά, μαθητές και μαθήτριες, ότι χρειάζεται. Είναι απαραίτητο το πρόγραμμα λογοθεραπείας, εργοθεραπευτή που δεν είχαμε φέτος, που είναι μια πολύ μεγάλη, έτσι, ευρεία γκάμα η ειδικότητα και τα πράγματα που μπορεί να δώσει ένας εργοθεραπευτής, που έχουμε μια υπέροχη αίθουσα. Τη χρησιμοποιούσαμε βέβαια για άλλες ειδικότητες, αλλά με υλικό, με πράγματα που μπορούν να αξιολογηθούν πραγματικά υπέροχα. Κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος, γιατί είπαμε ότι συνδέουν το σχολείο με την οικογένεια και θέλουμε αυτή τη σύνδεση. Είναι απαραίτητη αυτή η σύνδεση. Δεν δουλεύει μόνο εκπαιδευτικός ή μόνο το σχολείο. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση για να έχουμε πρόοδο. Τι άλλο ξεχνάω?
0: Τα υπόλοιπα, σε ό,τι αφορά στην καθημερινότητα, σχολικό υλικό και όλα τα εξοπλισμός, με λίγα λόγια, υπάρχει, είναι εντάξει σε αυτό το κομμάτι, είστε καλά?
4: Έχουμε αρκετό υλικό, βέβαια ποτέ δεν πάει χαμένο το επιπλέον, σίγουρα χρειαζόμαστε, και όπως είπε και η Νάντια, πραγματικά φέτος μπήκε ένα λιθαράκι στο τρόπο που λειτουργήσαμε από την αρχή και θέλουμε αυτό να συνεχίσει από μέρα ένα του χρόνου. Οπότε σίγουρα θα χρειαστούμε και για το τρίτο τμήμα καλώς εγώ των πραγμάτων, όπως λέμε ότι θα έχουμε, σίγουρα θα χρειαστούμε και υλικό να φτιάξουμε τον χώρο που θα μπουν τα παιδιά μας, οι μαθητές μας και οι μαθητριές μας, και να έχουν το ίδιο υλικό, και γιατί όχι και καλύτερο και πιο καινούριο.
0: Τώρα στο καλό είναι το καλύτερο.
4: Για να πάει η χρονιά μας ακόμα καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Πόσο δύσκολο είναι για έναν εκπαιδευτικό να μετακινείται και να του λένε, ξέρεις, τώρα είσαι στην Άξο. Πήγαινε στην Άξο, έλα, μάζεψε βαλίτσα, Άξος.
3: Παιδιά, να σου πω κάτι. Λέμε το σύνορα για ειδικότητες, αυτό ήθελα να πω. Και θεωρούμε αυτονόητο ότι οι θέσεις μπορεί να ανοίγουν. Π.χ. εμείς να στέλνουμε το κενό για το ειδικό βοηθητικό, για το έξτρα ή για τον εργοθεραπευτή. Αλλά ο εργοθεραπευτής θα σου πει, πώς εγώ όταν λάβω το μήνυμα, όταν μάθω που θα είμαι, μέσα στις 3 μέρες πρέπει να εξφενδονιστώ, να πληρωθώ μετά από 1 μήνα και 10 μέρες, που θα πει ότι πρέπει τα εισιτήριά μου, τα δύο
1: νίκια.
3: Να τα έχω καβάντζα. Αν σε αυτή την Ελλάδα, Ελλάδα 2-0, υπάρχει κάποιος που έχει χρήματα για αποταμίευση, να μας το πει και εμάς, να δούμε τι κάνουμε λάθος. Μάλλον ο καφές που παίρνουμε. που είναι ο καφές,
0: παιδιά. Δεν πρόλαβα να το πω.
3: Δεν έχω κάνει αποταμίευση. Επίσης, να σου πω ότι το αγαπητό Υπουργείο Παιδείας, εγώ δούλευα 10 χρόνια. Σωστά, αυτή είναι η 11η μου χρονιά. Διορίστηκα λοιπόν μετά από 10 χρόνια, αφού αναπλήρωνα τον εαυτό μου. Γιατί αναπλήρωνα τον εαυτό μου? Διότι εμείς είπε 70. Είμαστε οι δάσκαλοι οι οποίοι αποφοιτήσαμε ή από το ειδικής αγωγής του Βόλου ή από το ΠΑΜΑΚ της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει άλλο ειδικής αγωγής. Στην Ελλάδα είναι αυτά τα δύο τμήματα. Πολύ ωραία. Αυτά τα δύο τμήματα έχουν εισακτέως κάθε χρόνο γύρω στα 80 με 100 άτομα. Οπότε εμείς κληθήκαμε σε μια ειδικότητα που οι περισσότερες θέσεις ήταν αναπληρωτών. Άρα εγώ δεν αναπλήρωνα τη θέση της τάδε εγκυμονούσας που βγήκε σε άδεια. Αναπλήρωνα τη θέση του εαυτού μου που ήταν, δεν την είχε αναπληρώσει, που δεν την είχε μονιμοποιήσει κανείς. Τέλος πάντων, αποφάσισε λοιπόν το Υπουργείο μετά από 10 χρόνια να μας επιβραβεύσει με μία μόνιμη θέση. Και σε αυτή λοιπόν τη θέση, εγώ θα σας πω για το δικό μου μισθολογικό κλιμάκιο, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί δεν θέλω μεσημεριάτικα ο κόσμος να στεναχωρηθεί τόσο. Ανταμείφθηκα με μείον 300 ευρώ στο μισθό μου. Διότι τον πρώτο χρόνο η μόνιμη στο δημόσιο έχουμε πάρα πολλές κρατήσεις. Άρα εγώ κλείθηκα το 2026 με τα ενίκια του τόπου.
0: Μην με μονιμοποιήσετε δηλαδή με λίγα λόγια.
3: Ναι. Όχι, είναι το μόνιμη στο δημόσιο έχουμε πάρα πολλές κρατήσεις. Άρα εγώ κλείθηκα το 2026 με τα ενίκια του τόπου.
0: Μην με μονιμοποιήσετε δηλαδή με λίγα λόγια.
3: Ναι.

0: αυτοί, τους θεωρούμε τόσο σημαντικούς. Και αν ναι, τους θεωρούμε τόσο σημαντικούς, με αυτή την ποιότητα ζωής θέλουμε να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Δεν ξέρω.
1: Οπότε θα κάνουμε την απλή ερώτηση, πώς επιλέξατε αυτή την ειδικότητα όταν ήταν να μπείτε στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο μάλλον. Πήγατε επίτηδες ή απλά έτυχε το σύστημα και σας έριξε εκεί, οπότε εγκλωβιστήκατε.
0: Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Ναι, γιατί ξέρω και για την Άντια να σας πω, αλλά θα σας τα πει. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Λοιπόν, εγώ πάντα φανταζόμουν τον Γεωργία να κάνει κάτι με παιδιά. Ίσως επειδή και η μητέρα μου ήταν στο κομμάτι το εκπαιδευτικό και πάντα ονειρευόμουν ότι θα κάνω κάτι με παιδιά. Όχι βέβαια απαραίτητα με παιδιά έτσι.
1: Ειδικές αγωγές.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν πέρασα εγώ στη σχολή, δεν ήταν η σχολή πολύ, ήταν λίγα χρόνια που είχε ιδρυθεί το τμήμα στη Θεσσαλονίκη, στο ΠΑΜΑΚ, οπότε δεν είχα πάρα πολλές πληροφορίες. Το συζήτησα με τον φιλόλογό μου, τα βάλαμε κάτω και κάπως έτσι επέλεξα την σχολή. Ήταν κάτι όμως που μου κίνησε το ενδιαφέρον και μπαίνοντας στη σχολή μου άρεσε. Καμία σχέση βέβαια τη σχολή στο κομμάτι το θεωρητικό
2: με
0: το πρακτικό. Εννοείται.
2: Αυτό ισχύει παντού.
0: Οπότε ήταν κάπως ναι μεν επιλογή το εκπαιδευτικό κομμάτι, αλλά η ειδική αγωγή και ίσως κάπως λίγο έτσι τυχαίο να το πω. Αλλά ωραίο. Δεν το έχω μετανιώσει εννοείται ποτέ.
1: Νάντια.
3: Λοιπόν, εγώ θα σου πω πάλι αστεία ιστορία. Τέλος πάντων, να πούμε, είναι η μόνη φορά που θα ευλογήσω με τα γένια μας, γιατί sorry, και αυτό είναι αλήθεια. Σε μια κοινωνία που έχει πήξει στους δασκάλους ειδικής αγωγής με τα πληρωμένα πτυχία από την Κύπρο και τα εξαποστάσεως, εμείς περάσαμε σε μια εποχή που η ειδική αγωγή δεν ήταν γνωστή, δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχει τέτοια άμεση επαγγελματική
1: αποκατάσταση.
3: Ευχαριστώ. Οπότε μπήκαμε σε μια σχολή με υψηλά μόρια. Εγώ είχα βγάλει 17.500. Λέω, ναι, μου αρέσει η ειδική αγωγή, να το δούμε. Okay. Οπότε λοιπόν από τη σχολή, τότε το ειδικής αγωγής του Βόλου που ήμουν εγώ, δεν είχε τα μόνα δικαιώματα ειδικής αγωγής στην Ελλάδα. Δηλαδή, ήμασταν το φιλέτο. Μπήκαμε στο υπερπανεπιστήμιο, μας λέγανε οι καθηγητές. Παρένθεση. Όλοι οι καθηγητές μας, οι οποίοι κάνουν και την βιβλιογραφική έρευνα πολλές φορές πάνω στην ειδική αγωγή, ήταν στο Βόλο. Δηλαδή, συγχράματα για όποιον ασχολείται με ειδική αγωγή, ήταν πολλοί καθηγητές από το Βόλο, οι οποίοι, μαντέψτε, έχουν φύγει πανεπιστήμια του εξωτερικού. Πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν, μας λέγανε, είστε οι μοναδικοί στην Ελλάδα και είστε επιστήμονες και δεν κάνετε και αυτό, γιατί κάναμε και παραϊατρικά και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα. Και πάω πρώτη χρονιά, Ρέθυμνο, πρώτη μου επιλογή. Πάρα πολύ ωραία. Παράλληλη, ξέρετε την παράλληλη. Ναι. Είναι η παράλληλη ο δάσκαλος στην τάξη, ο οποίος είναι συνήθως δίπλα από το παιδί του, παρεούλα στο θρανείο, διότι δεν του επιτρέπουν και πολύ συχνά να κάνει την παρέμβαση και τη διαφοροποίηση που πρέπει. Okay. Πάω λοιπόν εγώ τότε εκεί, με πολύ αέρα και λογική, είμαι επιστήμον, γιατί έχω κάνει 3 χρόνια πρακτικές και αμοιβόμενη πόσο καιρό στις φυλακές και τα έχω δει όλα και πάω. Και ξαφνικά, μια έτσι ωραία ιστορία. Είμαι το παιδί μου εκεί και κάνω τη διαφοροποιημένη διδασκαλία που θα πει ότι θα πρέπει να του μιλάω του παιδιού για να κάνω διαφοροποίηση του υλικού που έχω φτιάξει πάνω στο υπάρχον υλικό. Και μου λέει ο δάσκαλος, εντάξει, μιλάς λίγο πιο σιγά γιατί με ενοχλεί η φωνή σου. Και λέω, σε φάση από μέσα μου, μα είμαι επιστήμονας. Γίνεται. Οπότε αυτή ήταν η απότομη προσγείωση.
1: Πραγματικότητα. Οκ.
0: Κρίμα γι' αυτό.
1: Αυτό με τη φυλακή ήταν εντυπωσιακό.
3: Θέλει πλάκα, παιδιά.
2: Θέλει αθορμητισμό. Όλο αυτό που κάνετε δεν είναι εύκολο. Και το ξέρετε πολύ καλύτερα σαφώς από εμάς, γιατί εσείς το κάνετε. Δεν είναι εύκολο. Θέλει αθορμητισμό και όραμα. Αυτό που είπατε και οι δύο. Θέλει όραμα. Χωρίς αυτό δεν. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα παιδιά κάνουν κάτι πολύ ιερό. Σε οτιδήποτε.
3: Το θέμα είναι πώς επιλέγεις να ασχοληθείς με τα παιδιά, γιατί και εγώ. Αυτό. Μπορεί τώρα κάποιος να με ακούει και να λέει, οκ, δεν έχω καταλάβει που να την εντάξω ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι, ασχολείσαι με τα παιδιά σε ένα δασκαλοκεντρικό σύστημα όπου κάθεσαι όρθιος, ρητορεύεις, είσαι ο μέντορας και σε κοιτάνε και σου λένε wow, ή σκύβεις, λερώνεσαι και παίζεις το ίδιο ύψος.
2: Πόσο σου επιτρέπει, Νάντια, πόσο σου επιτρέπει το σύστημα γενικότερα να επιλέξεις εσύ τον τρόπο

0: με τον οποίο θα μεταδώσεις αυτό που θέλεις στα παιδιά.
1: Να σας πω, σε αυτά τα χρόνια που δουλεύω, ευτυχώς, μου έχει επιτρέψει πολύ το σύστημα, διότι θεωρώ ότι μπορεί, π.χ. το στυλ, να ξενίζει με την έννοια ότι μπορεί να θεωρούμε την σοβαροφάνεια ή ένα μαύρο χρώμα στο μαλλί, π.χ. ή πιο σκούρα ρούχα, ότι αυτό δείχνει και την ποιότητα του ανθρώπου. Μου όλα τα αυτά στο χέρι μου ήταν τόσα χρόνια και το έχω προσπαθήσει και καλό όλους τους διευθυντές που έχουν περάσει να πάρουν τώρα τηλέφωνο να μας ακούνε, να το επιβεβαιώσουν ή το, να μην το, να το διαψεύσουν. Θεωρώ ότι ναι, καλό μου βγήκε, γιατί όλοι θέλουν ανθρώπους να δουλεύουν. Οπότε, εγώ δεν σας λέω ότι κάνω και παπάδες ή κάτι παραπάνω. Απλά δουλεύω. Μα πληρώνομαι. Ό,τι πληρώνομαι. Δουλεύω. Και η Γεωργία, αυτό κάνουμε. Δουλεύουμε. Ούτε μεγαλείο ψυχής, ούτε τίποτα. Δουλεύουμε.
2: Μάλιστα. Απλή πραγματικότητα.
3: Απλή, ναι.
2: Δουλεύω.
3: Απλή λογική. Μάλιστα. Ωραία.
2: Η τελευταία ερώτηση, νομίζω, δεν ξέρω αν έχει κάτι. Μ' άρεσε ο επίλογος που έχει γράψει. Ότι αν αρχίσουμε να βλέπουμε τον κόσμο αλλιώς, ίσως πάψε να μας μοιάζει και τόσο διαφορετικός. Τι σημαίνει, Έλλη?
1: Ρε παιδιά, ότι δεν ξέρω, μερικές φορές ή απ' έξω που σκεφτόμαστε την ειδική αγωγή, εγώ δεν θα σας μιλήσω για τους άλλους, σας μιλήσω για την οικογένειά μου. Που πολλές φορές προσπαθώ να εξηγήσω στη μάνα μου τι είναι αυτό που κάνω. Δηλαδή το μάθημα με τον τρόπο των παιδιών και με μάκατον που λέμε και με βιωματικούς τρόπους κτλ. Μερικές φορές σκεφτόμαστε την ειδική αγωγή σαν κάτι πολύ μακρινό και πολύ που μας ξενίζει και δεν ξέρω εγώ τι, ότι οι δάσκαλοι εκεί έχουμε 4 κεφάλια και 6 πόδια. Αυτό ότι ο κόσμος αλλιώς είναι ότι αν αποδεχτούμε το καθρέφτισμά μας. Αν εγώ αποδεχτώ αυτό που αντανακλά ο καθρέφτης μου και πω, οκ, είσαι Νάντια, μπορεί να μην είσαι τέλεια, μπορεί να μην είσαι η πιο ψηλή, αλλά είσαι οκ, θα αποδεχτώ και το παιδί μου στο σχολείο, το σύντροφό μου στο σπίτι, τη μάνα μου, τον πατέρα μου. Θα είμαι μια καλύτερη πολίτης, συναδέλφη
3: και τέτοια.
1: Ναι,
3: αυτό,
1: αν κοιτάω τον καθρέφτη και βλέπω να αντανακλώ κάτι κατακαιρματισμένο, προφανώς και θα είμαι και όχι καλός συνάδελφος και όχι καλός δάσκαλος και όχι. Το θέμα είναι, θέλουμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας αυτόν τον καθρέφτη, να αποδεχτούμε τα θετικά μας κομμάτια και τις δυσκολίες μας, να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας. Είμαστε διατεθειμένοι να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας και να αγκαλιάσουμε και τους γύρω μας. Ιδού η απορία. That's all.
3: Μάλιστα.
2: Ωραία.
3: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι!
3: Σε όλα τα παιδιά και σε εσάς. Καλή ξεκούραση όσο τέλος πάντων. Γιατί ξέρουμε
2: τώρα
3: έχετε διαδικαστικά και τέτοια. Τώρα,
4: έχουμε, αλλά είμαστε καλή ομάδα και σε αυτό.
3: Θα τα καταφέρουμε. Μια χαρά.
2: Οπότε περιμένουμε την επόμενη δράση μέσα στο καλοκαίρι, έτσι.
4: Ναι, έτσι. Έχουμε, είπαμε, είναι εκπληκτική.
2: Εντάξει, την περιμένουμε.
4: Εννοείται, θα το μάθετε, θα κοινοποιηθεί, εννοείται με μεγάλη μας χαρά και πάντα ήστε.
1: Τώρα θα πάμε σε τραγούδι για να συζητήσουμε το της εκπομπής μου.
3: Ό,τι θέλεις.
2: Ό,τι
3: θέλεις.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι σε εσάς.
3: Καλό καλοκαίρι και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και να συνεχίσετε έτσι. Να είστε αισιόδοξες. Είναι πολύ σημαντικό. Πάμε.

0: εκπληκτικές.
1: Ναι, και μετά από ξέρεις, μια κατάσταση στη φώνα, η επιστροφή στην πραγματικότητα μερικές φορές είναι δύσκολη.
0: Στη δυσάρεστη πραγματικότητα.
1: Ναι,
0: ε,
1: αυτό γιατί, λέω, ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο γρήγορα, γιατί μένουν και 10 λεπτά. Πριν από λίγο είναι γνωστό ότι η Τίνος και η Αλόνισος μπαίνουν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για 3 μήνες. Το έχουμε ξαναπεί, ενδεχομένως μας το πει και ο κ. Κουντουλάκης κάποια στιγμή, όταν μιλήσουμε, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν νερό να πιούν οι άνθρωποι. Απλά κάποια πράγματα
0: λειτουργούν
1: πιο γρήγορα και απλουστοποίηση καταστάσεων. Ακυρώθηκε χθες η επιβολή ναύλου στα μεταφορικά μετά από παρέμβαση Μητσοτάκη. Αυτό έγινε στη Ρόδο μετά από αίτημα του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, του κυρίου Πάπου, σύσκεψη που έγινε το Σάββατο. Ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε επιτόπου, πήρε τηλέφωνο δηλαδή από την ακτοπλοϊκή εταιρεία Attica Group, να μην προχωρήσει την υλοποίηση απόφασή τη να επιβάλλει επίναυλο στο μεταφορικό κόστος προκειμένου να καλυφθεί αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Αυτό είναι καλό. Το ότι αντέδρασε, κακό είναι ότι έπρεπε να ζητήσουμε από τον Πρωθυπουργό να το κάνει, που σημαίνει ότι προφανώς οι γραφειοκράτες είχαν άλλη άποψη. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Από ό,τι λέμε, οι γραφειοκράτες είναι, το κάνουν. Για τα αθλητικά δεν θα σας πω κάτι άλλο. Ναι, έχει μουντιάλ, οπότε το απολαμβάνετε, βλέπετε τι γίνεται.
0: Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Αυτό το λέει ο Ντόναλτ.
1: Ο Ντόναλτ
0: δεν θα μπορούσε να το
1: πιστεύει πλέον.
0: Ναι, και μπορεί, λέει, ποιο θα δώσει 300 δισεκατομμύρια για την ανασυγκρότηση του Ιράν.
1: Η Αμερική. Οι ιδιώτες οι οποίοι θα σκάσουν τα λεφτά, γιατί έχουν αντίκρισμα. Να πω ότι κάτι εντυπωσιακό έγινε στην Κορέα και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Την προσεχή Δευτέρα, όλα τα Starbucks στην Κορέα, 2.000 καταστήματα, θα κλείσουν για μία ώρα περίπου ως τιμωρία για το γεγονός ότι ήταν απαίδευτοι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν μια καμπάνια με μια προωθητική ενέργεια πάνω στα θερμός με την λέξη tank, η οποία όμως παραπέμπει σε μια επέτειο σφαγής που έγινε το 1980 το Γκουαντζγκού. Είναι κάτι το οποίο είναι ταμπού για τους Κορεάτες. Έγινε μια σφαγή ή μια εξέγερση η οποία είχε να κάνει με την κοινότητα της Κορέας. Δυστυχώς οι άνθρωποι στα Starbucks το χρησιμοποίησαν έστω και κατά λάθος. Ο στρατός δηλαδή κατέστειλε με πρωτοφανή αγριότητα τους φοιτητές, πολίτες που διαδήλωναν κατά του δικτάκτορα. Γιατί στην Κορέα νότια-βόρεια δεν έχει σημασία, εκεί αυτά είναι. Όπως και να έχει, η εταιρεία αποφάσισε να τιμωρήσει τον εαυτό της. Θα κλείσει για μία ώρα περίπου όλα τα Starbucks την ερχόμενη Δευτέρα. Θα χάσει περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια η εταιρεία. Και μάλιστα όλοι οι εργαζόμενοι θα περάσουν από ένα ταχύρυθμο μάθημα μίας ώρας ιστορίας. Ανάμεσα στους μαθητές θα είναι και ο ιδιοκτήτης των Starbucks της Κίνας, ο οποίος είναι ένα δισεκατομμυριούχος, και θα περάσει από σεμινάριο.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό.
0: Ενδιαφέρον και αυτό. Λοιπόν,
1: ναι, είναι εντυπωσιακό.
0: Να σου πω κάτι που δεν πρέπει να το ξεχάσω όμως. Να θυμίσουμε καταρχάς ότι έχει 16 Ιουνίου, 16 ο μήνας σήμερα. Ναι. Και επειδή, όπως έχετε καταλάβει όλοι σας, το βιώνουμε όλοι μας, έχουμε μπει για τα καλά στην τουριστική περίοδο. Να ξαναπούμε για μία ακόμα φορά κάτι που φαντάζομαι ότι συμφωνείτε όλοι σε αυτό, ότι χρειάζεται τεχνογνωσία, γνώση, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις και στην παροχή υπηρεσίας σε θέματα που σχετίζονται με τον τουρισμό. Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι περιζήτητοι. Ναι. Σήμερα λοιπόν έχουμε πολύ ευχάριστα νέα και τα μοιραζόμαστε μαζί σας, μιας και ο εκπαιδευτικός όμιλος LeMond, που είναι γνωστός για πάνω από 25 χρόνια ως ο κορυφαίος των τουριστικών σπουδών, παρέχει μέσω του LeMond College Bachelor Degree in Hospitality Management πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος και πρωτοπορία από το LeMond College, The Tourism College of Greece. Μπορείte να μάθετε περισσότερα στο lemondcollege.gr, να πληκτρολογήσετε lemondcollege.gr για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες ή αν θέλετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210-48-30-500 για να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αν σκοπεύετε να ασχοληθείτε με θέματα που σχετίζονται με τον τουρισμό, είναι η καλύτερη ευκαιρία αυτή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να πούμε ότι 26 Ιουνίου έχουμε την τρίτη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
0: Σε 10
1: μέρες. Βγήκε σχετική πρόσκληση προς πρόεδρους, δημάρχους, πρόεδρους συμβουλίων, προς όλους δηλαδή που εμπλέκονται.
0: Την άλλη Παρασκευή.
1: Και έχουν δικαίωμα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, οι πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
0: να
1: θέσουν το θέμα προς συζήτηση έως και την 23η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη, 3 το μεσημέρι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Να πούμε ότι το... μάλλον προχθές είχαμε μία κόντρα στον αέρα τηλεοπτικό για θέματα που έχουν να κάνουν με υγεία στην Νάξο. Ο κύριος Γεωργιάδης από μία πλευρά, η κυρία Μουστάκη, η δημοτική σύμβουλος από την άλλη. Μια συζήτηση για το αν υπάρχουν ειδικότητες, δεν υπάρχουν, ποιες ειδικότητες λείπουν, τα καλώς κείμενα που δεν είναι πάντα καλώς κείμενα, το γεγονός ότι οι κυβερνώντες έχουν την συνήθεια να κρατάνε ένα χαρτί το οποίο τα έχει σχεδόν όλα τέλεια. Η καθημερινότητα βέβαια
0: άλλα δείχνει.
1: Δείχνει ότι υπάρχουν κάποια κενά. Το διάλογος που έγινε έφτασε ένα σημείο να λέει ο υπουργός στην κυρία Μουστάκη, βρέσουμε σε ένα κτηνολόγο και θα τον βάλουν να δουλέψει.
0: Δουλειά της κυρίας Μουστάκη αυτό.
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω. Όπως και να έχει, είναι πράγματα τα οποία ναι, ξέρω, είναι αρκετά στενάχωρα σε όλη αυτή την κατάσταση. Το σίγουρο πάντως είναι ότι το νοσοκομείο Νάξου.
0: Έχουμε ξαναπεί αυτά. Πρέπει να έρθουν να ζήσουν εδώ τουλάχιστον 3 μήνες για να καταλάβουν τι σημαίνει νησιωτικότητα, τι σημαίνει ελλείψεις, τι σημαίνει ανασφάλεια, τι σημαίνει όλο αυτό που βιώνουμε όλοι μας.
1: Αλλιώς δεν θα το καταλάβουν ποτέ. Το νοσοκομείο Νάξου έχει προβλήματα. Μπορεί να γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά την νέα πτέρυγα η οποία τρέχει. Απ' την άλλη όμως το γεγονός ότι έχει αυτή τη στιγμή 2 ορθοπαιδικούς και ξεκινάει το καλοκαίρι είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορεί
0: να γίνει.
1: Το γεγονός
0: ότι δεν έχουμε ακτινολόγο,
1: δεν έχουμε ακτινολόγους,
0: δεν έχουμε
1: το ένα.
0: Δηλαδή δεν μπορείς από τη μία να λες πρόληψη, τρέξτε να κάνετε τις εξετάσεις σας, πρόληψη, σώζεις ζωές και από την άλλη να μην δίνεις τα εργαλεία, τα μέσα για να μπορεί ο άλλος να κάνει σωστή πρόληψη. Ναι. Να νιώθει ασφαλής.
1: Και από εκεί και πέρα ο ιδιωτικός τομέας είναι ιδιωτικός τομέας πάντα. Έχει,
0: συμπληρώνει.
1: Έχει μια άλλη λογική. Είτε το κοστολόγιο οτιδήποτε. Ελεύθερη αγορά είμαστε. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται όλα.
1: Προφανώς χρειάζονται όλα. Απλά
0: χρειάζονται όλα.
1: Δεν μπορεί να. Γίνεται ένα περίεργο παιχνίδι με τον ιδιωτικό. Γιατί πήγα στον ιδιωτικό, πλήρωσα τόσα. Ο ιδιώτης τόσα ζητάει, τόσα κοστολογεί την υπηρεσία του.
0: Το
1: πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να έχει ένα ισχυρό δημόσιο τομέα για να μην χρειάζεται να πηγαίνει συνεπικουρικά με τον ιδιώτη και όχι να είναι η βασική σου λογική ο ιδιώτης.
0: Ωραία.
1: Τι άλλο είχαμε.
0: Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε το refresh μας τώρα.
1: Ναι, αυτό. Προσπαθώ να δω και εγώ τι γίνεται.
0: Καλά, για όλο αυτό που έγινε στη Δράμα δεν θα ασχοληθούμε. Δεν νομίζω ότι θα περιγράψουμε.
1: Θέματα που έχουν να κάνουν με την. Με τα καθάριστα οικόπεδα, να πούμε τι πήρε παράταση μέχρι 22 του μήνα, μέχρι την άλλη Δευτέρα.
0: Έχετε χρόνο λοιπόν, κάντε το γιατί έχει πρόστιμα.
1: Κάντε
0: όμως
1: γιατί τα πρόστιμα είναι βαριά. Νέος Δημοτικός Σύμβουλος ο Ανδρέας Κουταλίδης στην Πάρο. Ενώ παρετήθηκε ο Δήμαρχος Λειψών.
0: Α, ναι, γιατί αναλαμβάνει καθήκοντα
1: μετά
0: πλέον,
1: από 12 χρόνια.
0: Τη θέση του κ. Γραμματέως,
1: ο κ. Κουτουλάκης πηγαίνει στην Ναυτιλία Σκελημένων. Οπότε, ναι, γιατί είχαμε μια σκέψη στην αρχή αν θα μπορεί να το κάνει ταυτόχρονα ή όχι. Τελικά
0: κάτι
1: δεν
0: γίνεται. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και με τον κ. Παπασταθίου.
1: Ναι, παραιτήθηκε και ζήτησε από τους κατοίκους των Λειψών να υποστηρίξουν τον την νέα δήμαρχο για τα επόμενα 2 χρόνια, νομίζω, μέχρι να πάμε σε εκλογές.
0: Καλά, δαγκώνουν αυτοί οι λαγοκέφαλοι.
1: Ναι, δαγκώνουν.
0: Δαγκώνουν κιόλας. Και άσχημο ψάρι και δαγκώνει κιόλας.
1: Ναι, τι νομίζεις.
0: Και έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Ερυθρός Σταυρός για την αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες και ενημερώνει τους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού και παρέχει, λέει, χρήσιμες οδηγίες πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμά του.
1: Μάλιστα.
0: Έχει, λέει, ισχυρή νευροτοξίνη ο λαγοκέφαλος, η οποία καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη. Η κατανομή της τοξίνης ποικίλει, κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση. Αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, οι ιδιαίτερα ισχυρές σιαγόνες του που μοιάζουν με ράμφος μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία. Και λένε, λοιπόν, ότι τις οδηγίες ουσιαστικά τρία πραγματάκια είναι: άμεσο καθαρισμό του τραύματος με έντονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τοπικά αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού. Να εφαρμόσετε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα κρατώντας το μέρος ψηλά. Να αναζητήσετε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια. Το τραύμα από το δάγκωμα θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα. Και σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή η αιμορραγία είναι έντονη, οι πολίτες θα πρέπει να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ, το 166, ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης, το 112. Είναι αυτό, παιδιά, το ξέρουμε όλοι μας, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Για πρώτες βοήθειες.
1: Λοιπόν, και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι. Μάλλον δεν έγινε γνωστή η απάντηση που δόθηκε από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κυρία Αγαπηδάκη σε βουλευτές, κυρία Κοντζόλ, Κοντοτόλη, κύριο Παναγιωτόπουλο, κύριο Μεϊκόπουλο, κυρία Κρήτα, κύριο Γαβρίλο, κυρία Δούρου, κύριο Μαμουλάκη, κυρία Ομπάρκα, κυρία Νοτοπούλου, κύριο Παπαηλιού, Τσαπανίδου και Ψυχογιού, οι οποίοι είχαν καταθέσει ερώτημα όσον αφορά τη δημιουργία μονάδας θανητού νεφρού στην Πάρο και διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των νευροπαθών και κυκλάδων σε υπηρεσίες αιμοκάθαρσης. Η απάντηση είναι ότι οι προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία μονάδας θανητού νεφρού σε κέντρο υγείας είναι αυστηρές και προς το παρόν δεν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την εξέταση ίδρυσης μονάδας θανητού νεφρού στο κέντρο υγείας Πάρου. Αυτή είναι η απάντηση που δόθηκε. Απλά πράγματα. Εδώ μου θυμίζει λίγο την απάντηση που είχα πάρει από πρώην διοικητή της δεύτερης ΔΥΠΕ, ο οποίος μου είχε πει ότι ήταν η αρχή του μνημονίου τότε και υπήρχε μια συζήτηση. Δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η μονάδα του νεφρού στην Άξο και μου είχε πει ότι δεν βγαίνουν τα λεφτά. Μου λέει, ξέρεις πόσο κοστίζει ένας ασθενής. Εκεί είχα κολλήσει λίγο όταν μου
0: τώρα
1: το είπε
0: δυνατόν.
1: Στο ελληνικό κράτος για να έχει στον τόπο του μονάδα του νεφρού.
0: Λέω, πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή είναι.
1: Ναι, λέω τι εννοείται. Μου λέει ότι κοστίζει τόσα χρήματα γιατί θέλει αυτόν, αυτό και αυτόν και αυτόν και αυτόν. Οπότε μου λέει λογικό είναι να μετακινείται και να πάει.
0: Κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή όμως.
1: Ναι. Στη Σύρο ή στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λέω σταματάει.

0: Έχει αγώνα, έχει απόψε στις 10. Ξεκινά το Μουντιάλ.
1: Ναι, έχει αγώνα
0: συνέχεια.
1: Δεν ασχολούμαι αυτό.
0: Ευτυχώς. Ωραία, λοιπόν, τα μαζεύουμε και φεύγουμε και θυμίζουμε ότι αν δεν έχετε διάθεση να μαγειρέψετε, να καθίσετε στο σπίτι να φάτε κτλ. Κτλ, σας έχουμε τη λύση. Και ναι, η λύση είναι ο ελαιόλιθος. Ο ελαιόλιθος που είναι ένα σημείο αναφοράς για την Άξο, σε ένα καταπληκτικό σημείο εκεί στη Μονή, ακριβώς κάτω από το χωριό, με καταπληκτική θέα, με εξαιρετικό περιβάλλον, με πιάτα που, τι να σου πω τώρα, τι να μιλήσω για τα κεφτεδά. Δεν προσπαθώ να καταλάβω ποιο πιάτο μου άρεσε από αυτά που έχω φάει, ποιο μου άρεσε περισσότερο.
1: Εντάξει,
0: νομίζω ότι ξέρεις τι, όχι, νομίζω ότι έχω λίγο πιο ψηλά. Λίγο, ένα τάκ πιο ψηλά τα ντολμαδάκια. Αυτά τα, ξέρεις, τα που είναι τα γιαπράκια που λέμε στο.
1: Ναι,
0: υπέροχα, παιδιά, δεν το συζητώ. Αλλά πιστέψτε με, ό,τι και να δοκιμάσετε στον ελαιόλιθο, δύο πράγματα είναι σίγουρα. Α, θα σας αρέσει εκπληκτικά ό,τι και να δοκιμάσετε. Β, θα γνωρίζετε ότι έχουν φτιαχτεί από προϊόντα τα οποία είναι ναξιώτικα. Ναξιώτικα. Όλα. Και αυτό έχει τη σημασία του. Παίζει το ρόλο του.
1: Εννοείται.
0: Ένα εκπληκτικό περιβάλλον με ανθρώπους οι οποίοι σου χαμογελάνε, ρε αδερφέ. Δηλαδή, σου φτιάχνουν τη διάθεση. Τι άλλο πες.
1: Ναι.
0: Ελαιόλιθος.
1: Ελαιόλιθος. Στη Μονή. Λοιπόν, και απολαύστε την εμπειρία, γιατί πραγματικά είναι εμπειρία, δεν είναι απλό ένα φαγητό.
0: Εμπειρία.
1: Είναι μια εμπειρία ζωής, το να πηγαίνεις εκεί.
0: Το έχει κάνει με μεράκι, Ελένη, όλο αυτό.
1: Να απολαμβάνεις όχι μόνο το φαγητό, την όλη κουβέντα που θα κάνεις με την Πάολα. Νομίζω Πάολα, δεν λέγεται η κοπέλα. Η μία, ναι, η Ελένη, η Σεφ, που ποτέ δεν θυμάμαι τα ονόματα.
0: Δεν
1: οι οποίοι εξηγούν, αναλύουν, συζητούν και σε κάνουν να σταθείς ότι είσαι σαν το σπίτι σου για να μπορέσεις να απολαύσει το φαγητό. Γαλλία, Σενεγάλη, λοιπόν, 10 ευρώ το βράδυ. Και από εκεί και πέρα, Ιράκ, Νορβηγία, Αργεντινή, Αλγερία και Αυστρία, Ιορδανία, τα 4 παιχνίδια που έχει απόψε.
0: Ναι. Να, ποιο να δω, ποιο να δω.
1: Να δεις, το Ιράν πάντως μια χαρά πήγε. Ισοπαλία πήρε.
0: Αλήθεια.
1: Έπαιξε, δεν σκοτώσαν κανέναν. Εντάξει, μια χαρά ήταν.
0: Λοιπόν, σας αφήνουμε να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη. Πρώτο Θεός, αύριο το μεσημέρι εδώ ξανά στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Νικόδημος Λιανός, Μαντός Τουρνάρα, αύριο το μεσημέρι ξανά Κυκλάδων. Γεια σας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθίλφθιώτιδας. Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με νέες ρυθμίσεις για εισοδήματα ιδιωτικό χρέος, στέγαση δημόσιους υπάλληλους και παράνομο τζόγο. Μεταξύ αυτών το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ, παράταση στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και μπόνους 150 ευρώ ανά παιδί. Στο προσκήνιο το ενδεχόμενο μιας δεύτερης ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα, πέραν της προγραμματιζόμενης για τον Φεβρουάριο του 27 στο βορειοδυτικό Ιόνιο, με την επίσημη είσοδο της Σεύρων στο μπλοκ 10 στο νότιο Ιόνιο. Στο σημείο 0 τα ΕΛΤΑ, μετά από 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ελληνικά ταχυδρομεία, σε αδιέξοδο παρά τα αλλεπάλληλα σχέδια αναδιάρθρωσης από το 2016. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.473 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Νεότερα από την Ιταλία για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό Ματέο Καντσελιέρη, με τα ρεπορτάζ να μιλούν για διαπραγμάτευση σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λάτσιο. Η Ιταλική ομάδα φέρεται να θέλει ο διεθνής μεσοεπιθετικός να αποτελέσει την πρώτη χρονικά πώλησή της και τα χρήματα που ζητά είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Στον ΠΑΟΚ στρέφουν πλέον όλη την προσοχή τους στην επιλογή του νέου προπονητή, με τους Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια να έχουν κάνει τις σχετικές συζητήσεις και προτάσεις. Παρά όσα γράφονται, η υπόθεση του νέου προπονητή δεν βρίσκεται ακόμη στην τελική ευθεία της, καθώς δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη του παγκοσμίου κυπέλου γράφτηκε στην Ατλάντα, εκεί όπου η Ισπανία δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, μένοντας στο 0-0, αποτέλεσμα που ήδη προκαλεί προβληματισμό στην ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Στο μπάσκετ, μετά το διαζύγιο του Εργίνα Αταμάν με τον Παναθηναϊκό, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα. Οι πράσινοι αποχαιρέτησαν με ένα συγκινητικό ευχαριστήριο μήνυμα τον Τούρκο προπονητή, που συνέδεσε το όνομά του με τίτλους και επιστροφή στην κορυφή.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσπρέβεζα, 29 Άρτα Κέρκυρα Νάξος, 30 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Θάσος Λίμνος Μύκονος Ύφνος Χανιά, 31 Σπάρος Σπάρτη Τρίκαλα, 32 Ρέθυμνος Σάμος, 33 Γιαννιτσά Καλαμάτα, 34 Αθήνα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
6: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: εμάς, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
9: Αλόμα παγωτά 3 λίτρα 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο 3,29. Λευκό τυρί δοχείο 5,40. Τράτα τόνος 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο 4,69. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
10: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
12: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

πως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

0: Πες δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Ένα μικρό κορίτσι κάθεται στην άκρη του κρεβατιού του. Τα πόδια του κρέμονται πάνω από το νερό που έχει εισβάλει στο σπίτι. Τα κύματα χτυπούν το πάτωμα λίγα εκατοστά πιο κάτω. Δεν πρόκειται για εικόνα μετά από κάποια φυσική καταστροφή. Είναι η καθημερινότητα στον Ντεπόκ, ένα χωριό στη βόρεια ακτή της Ιάβας. Το συγκλονιστικό φωτορεπορτάζ του Economist αποτυπώνει μια πραγματικότητα που μοιάζει να έρχεται από το μέλλον, αλλά για χιλιάδες κατοίκους της Ινδονησίας είναι ήδη παρόν. Ολόκληρες κοινότητες αναγκάζονται να ζήσουν με το νερό, καθώς η θάλασσα καταπίνει σταδιακά τη στεριά. Σε πολλά σημεία της βόρειας ακτογραμμής της Ιάβας η θάλασσα προχωρά κάθε χρόνο αρκετά μέτρα προς την ενδοχώρα. Οριζόνες, ιχθυοτροφία, καλλιέργειες και εκτάσεις με φοίνικες έχουν ήδη εξαφανιστεί κάτω από τα νερά. Την ίδια στιγμή η γη βυθίζεται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Σε ορισμένες περιοχές της ακτής η καθίζηση φτάνει ακόμη και τα 1,15 μέτρα ετησίως, μετατρέποντας τη μάχη με τη θάλασσα σε άνηση αναμέτρηση. Σύμφωνα με τον Economist, η καθίζηση της Ιάβας αποτελεί και αποτέλεσμα ανθρώπινων παρεμβάσεων που ξεκινούν από την αποικιακή εποχή. Τα αναχώματα και τα φράγματα που κατασκεύασαν οι Ολλανδοί τον 19ο αιώνα ανέκοψαν τη φυσική διαδικασία εναπόθεσης ζυμάτων στις ακτές.

0: μια φορά σαν σήμερα. 16 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1829, γεννιέται ο Τζερόνιμο, ο μετέπειτα ηγέτης των Απάτσι. 1890, γεννιέται ο Άγγλος κωμικός Σταν Λόρελ, ο λιγνός από το θρυλικό δίδυμο Χοντρός και Λιγνός. 1896, γεννιέται ο Ζαν Πεζό, ιδρυτής της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Πεζό. 1903, ιδρύεται η αυτοκινητοβιομηχανία Ford. 1925, θεσπίζεται με νομοσχέδιο και στην Ελλάδα η οριζόντια ιδιοκτησία. 1927, ναυτικό δυστύχημα έξω από το λιμάνι του Πειραιά με τη βύθιση του πλοίου Πατρίς, ύστερα από σύγκρουση με άλλο πλοίο. 1991, ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας.
1: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Στην Αθήνα έφτασε η Κιάρα Φεράνη την Κυριακή και μιλώντας στους δημοσιογράφους που την περίμεναν στο αεροδρόμιο, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την επιστροφή της στην Ελλάδα. «Είναι πάντα υπέροχα όταν έρχομαι στην Ελλάδα», δήλωσε, αποκαλύπτοντας ότι αυτή τη φορά πρόκειται να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μήλο. Όπως τόνισε, η Ιταλίδα influencer δεν έχει βρεθεί ξανά στο νησί και ανυπομονεί να το δει από κοντά. «Θα πάω στη Μήλο για διακοπές, δεν έχω ξαναπάει. Η Ελλάδα είναι υπέροχη χώρα, έχω πολλούς φίλους εδώ», ανέφερε μεταξύ άλλων. Έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε μια σύντομη στιγμή ανάμεσα στον Tom Cruise και τη Victoria Beckham κατά την τελετή απονομής αστεριού στον David Beckham στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από την εκδήλωση, η σχεδιάστρια μόδας στρέφεται προς τον διάσημο ηθοποιό, ο οποίος την αγγίζει στον ώμο και στη συνέχεια φυλά το χέρι της. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στο διαδίκτυο. Μερικοί χρήστες επέκριναν τη Victoria Beckham επειδή αποδέχθηκε τη χειρονομία του Cruz. Ωστόσο, η πλειονότητα των σχολιαστών υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια απολύτως φιλική κίνηση, κατακρίνοντας όσους επιχείρησαν να δώσουν μεγαλύτερες διαστάσεις στο περιστατικό. Ξύπνησε από το τεχνητό κόμμα στο οποίο βρισκόταν για περισσότερο από έναν μήνα η Bonnie Tyler μετά από καρδιακή ανακοπή που υπέστη λόγω ενός χειρουργείου στο οποίο υποβλήθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε η ομάδα της στη δημοσιότητα, η εξέλιξη της υγείας της έχει θετικά σημάδια, ωστόσο κρίνεται ακόμη σοβαρή. Η στάρ εξακολουθεί να βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο του Φάρο στη Νότια Πορτογαλία.
3: Είναι κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις,
6: σχόλια,
5: συνεντεύξεις,
6: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνουν.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Ξανά. Έχω μιλήσει και μηνύματα να αφήνω να σου λέω σ' αγαπώ.

Βρίσκομαι στην εντατική. Βρίσκομαι στην εντατική. Τσίπα πως θα πεθάνω. Και έβαλε ένα ρεζερβέ στο φέρετρο.

βρίσκομαι στην εντατική, τσίπα να δώσει αίμα. Και μου πελέει δεν το χαλαλή για ανθρώπου σαν και εμένα. Βρίσκομαι στην εντατική και ενώ αυτή μπορούσε να δώσει αίμα.

Βρίσκομαι στην εντατική! Βρίσκομαι στην εντατική! Ρε με χάνετε για πάντα! Κι αυτή ρωτάει τους γιατρούς τι! Τι βάζουν στα 40! Τι βάζουνε ρε παιδιά!

πέθανε μου είπε να τελειώνουμε, να την πετάξω πέρα.

Βρίσκομαι στην εντατική, τόματε και γελούσε και φέρε τούρτα και γλυκά για τους γιατρούς και ρινούσε. Πάσο χάρη.

βρίσκομαι στην εντατική και η μάνα μου κερά μου. Βρίσκομαι στην εντατική και η μάνα μου τους λέει: βάλτε του πάλι τον ωρό, ο γιος μου αναπτύσσεται.

0: κλάδο. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
8: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
10: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
11: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1829, γεννιέται ο Τζερόνιμο, ο μετέπειτα ηγέτης των Απάτσι. 1890, γεννιέται ο Άγγλος κωμικός Σταν Λόρελ, ο λιγνός από το θρυλικό δίδυμο Χοντρός και Λιγνός. 1896, γεννιέται ο Ζαν Πεζό, ιδρυτής της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Πεζό. 1903, ιδρύεται η αυτοκινητοβιομηχανία Ford. 1925, θεσπίζεται με νομοσχέδιο και στην Ελλάδα η οριζόντια ιδιοκτησία. 1927, ναυτικό δυστύχημα έξω από το λιμάνι του Πειραιά με τη βύθιση του πλοίου Πατρίς, ύστερα από σύγκρουση με άλλο πλοίο. 1991, ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελωμάς, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
5: Αλώμα παγωτά, 3 λίτρα, 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο, 3,29. Λευκό τυρί δοχείο, 5,40. Τράτα τόνος, 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο, 4,69. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μείωση που θα κυμανθεί από μισή ως μία ποσοστιαία μονάδα στις ασφαλιστικές εισφορές. Εξετάζει το οικονομικό επιτελείο μετά και τα βελτιωμένα οικονομικά του ΕΦΚΑ. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτημάτων από τους συνηγόρους για την υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αφού πλέον το δικαστήριο αποφάσισε ποιοι θα παρίστανται στην εκδίκαση της υπόθεσης, μόνο οι συγγενείς οι τραυματίες και οι εκπρόσωποι του δημοσίου. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε πρανές της Εγνατίας Οδού, με τις αρμόδιες αρχές να διακόπτουν την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ιωάννινα. Ο Τραμπ διέψευσε εκ νέου τα σενάρια περί χρηματοδότησης της Τεχεράνης λίγες ώρες μετά τις αναφορές για πιθανό επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Ιράν. Βρετανική εταιρεία μετά την επιτυχημένη εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας υλοποιεί ένα επαναστατικό μοντέλο 32 ωρών, επιτρέποντας στους υπαλλήλους να εργάζονται όποια ημέρα θέλουν, ακόμη και το Σαββατοκύριακο.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Μπορεί στην Ισπανία να γράφουν για πρόταση της ΑΕΚ για τον Αζεντίνου Ουνάι, ωστόσο όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η Ένωση δεν έχει καν ασχοληθεί με την περίπτωσή του. Οι Γάλλοι αναφέρθηκαν στις οικονομικές απαιτήσεις του Ολυμπιακού για την πώληση του Ζουλιάν Μπιανκόν στη Λανς και στην πρώτη πρόταση που απορρίφθηκε. Η γαλλική ομάδα φέρεται να έχει ήδη κάνει μία κρούση προς τον Ολυμπιακό, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ όμως είχε απορριφθεί από τους Πειραιώτες, οι οποίοι ζητούσαν ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια. Δημοσίευμα από την Ιταλία αναφέρει ότι η Σασουόλο τσεκάρει τρεις παίκτες για τη θέση του δεξιού μπακ, μεταξύ των οποίων είναι και ο Καλάμπρια του Παναθηναϊκού. Η υπόθεση του νέου προπονητή εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Στο επίκεντρο βρίσκεται φυσικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφή στον σύλλογο, με τον οποίο συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης ευρωπαϊκής καλαθοσφαίρισης.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες. 28 Κοσπρέβεζα, 29 Άρτα Κέρκυρα Νάξος, 30 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Θάσος Λίμνος Μύκονος Ύφνος Χανιά, 31 Σπάρος Σπάρτη Τρίκαλα, 32 Ρέθυμνος Σάμος, 33 Γιαννιτσά Καλαμάτα, 34 Αθήνα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Στην Αθήνα έφτασε η Κιάρα Φεράνη την Κυριακή και μιλώντας στους δημοσιογράφους που την περίμεναν στο αεροδρόμιο, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την επιστροφή της στην Ελλάδα. Είναι πάντα υπέροχα όταν έρχομαι στην Ελλάδα, δήλωσε, αποκαλύπτοντας ότι αυτή τη φορά πρόκειται να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μήλο. Όπως τόνισε, η Ιταλίδα influencer δεν έχει βρεθεί ξανά στο νησί και ανυπομονεί να το δει από κοντά. Θα πάω στη Μήλο για διακοπές, δεν έχω ξαναπάει. Η Ελλάδα είναι υπέροχη χώρα, έχω πολλούς φίλους εδώ, ανέφερε μεταξύ άλλων. Έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε μια σύντομη στιγμή ανάμεσα στον Tom Cruise και τη Victoria Beckham κατά την τελετή απονομής αστεριού στον David Beckham στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από την εκδήλωση, η σχεδιάστρια μόδας στρέφεται προς τον διάσημο ηθοποιό, ο οποίος την αγγίζει στον ώμο και στη συνέχεια φυλά το χέρι της. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στο διαδίκτυο. Μερικοί χρήστες επέκριναν τη Victoria Beckham επειδή αποδέχθηκε τη χειρονομία του Κρούζ. Ωστόσο, η πλειονότητα των σχολιαστών υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια απολύτως φιλική κίνηση, κατακρίνοντας όσους επιχείρησαν να δώσουν μεγαλύτερες διαστάσεις στο περιστατικό. ξύπνησε από το τεχνητό κόμμα στο οποίο βρισκόταν για περισσότερο από έναν μήνα η Bonnie Tyler μετά από καρδιακή ανακοπή που υπέστη λόγω ενός χειρουργείου στο οποίο υποβλήθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε η ομάδα της στη δημοσιότητα, η εξέλιξη της υγείας της έχει θετικά σημάδια, ωστόσο κρίνεται ακόμη σοβαρή. Η Star εξακολουθεί να βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο του Φάρο στη Νότια Πορτογαλία. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ένα μικρό κορίτσι κάθεται στην άκρη του κρεβατιού του. Τα πόδια του κρέμονται πάνω από το νερό που έχει εισβάλει στο σπίτι. Τα κύματα χτυπούν το πάτωμα λίγα εκατοστά πιο κάτω. Δεν πρόκειται για εικόνα μετά από κάποια φυσική καταστροφή. Είναι η καθημερινότητα στο Ντεπόκ, ένα χωριό στη βόρεια ακτή της Ιάβας. Το συγκλονιστικό φωτορεπορτάζ του Economist αποτυπώνει μια πραγματικότητα που μοιάζει να έρχεται από το μέλλον, αλλά για χιλιάδες κατοίκους της Ινδονησίας είναι ήδη παρόν. Ολόκληρες κοινότητες αναγκάζονται να ζήσουν με το νερό, καθώς η θάλασσα καταπίνει σταδιακά τη στεριά. Σε πολλά σημεία της βόρειας ακτογραμμής της Ιάβας η θάλασσα προχωρά κάθε χρόνο αρκετά μέτρα προς την ενδοχώρα. Οριζόνες, ιχθυοτροφία, καλλιέργειες και εκτάσεις με φοίνικες έχουν ήδη εξαφανιστεί κάτω από τα νερά. Την ίδια στιγμή η γη βυθίζεται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Σε ορισμένες περιοχές της ακτής η καθίζηση φτάνει ακόμη και τα 1,15 μέτρα ετησίως, μετατρέποντας τη μάχη με τη θάλασσα σε άνηση αναμέτρηση. Σύμφωνα με τον Economist, η καθίζηση της Ιάβας αποτελεί και αποτέλεσμα ανθρώπινων παρεμβάσεων που ξεκινούν από την αποικιακή εποχή. Τα αναχώματα και τα φράγματα που κατασκεύασαν οι Ολλανδοί τον 19ο αιώνα ανέκοψαν τη φυσική διαδικασία εναπόθεσης ζυμάτων στις ακτές. Παράλληλα, η υπεράντληση υπόγειων υδάτων επιτάχυνε τη βύθιση του εδάφους.

0: γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Elon Musk strike στις χαμηλές τιμές.
3: S6 υγρό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, 4,95. HD Color, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα, 50+, 9,98. Απλόστρα αλουμινίου, 18 μέτρα, 15,90. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελωμάς, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
5: Αλώμα παγωτά, 3 λίτρα, 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο, 3,29. Λευκό τυρί δοχείο, 5,40. Τράτα τόνος, 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο, 4,69.
6: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν.

0: ακούσετε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Δημιουργεί είναι κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλ Κοίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλ Κοίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς, strike στις χαμηλές τιμές.
4: S6 υγρό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, 4,95. HD Color, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,49. Νιβέα αντιλιακό γαλάκτωμα, 50+, 9,98. Απλόστρα αλουμινίου, 18 μέτρα, 15,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: περαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.

0: γίνει φως για κάθε άνθρωπο δικό σου.
1: Κοίτα να ζήσεις τη ζωή σου τώρα που την έχεις. Κοίτα γιατί ο καιρός περνάει και με το φως το...
2: 101 και 3 στα FM.
3: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για 7 χρόνο. Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς

0: και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη, πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
0: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μείωση που θα κυμανθεί από μισή ως μία ποσοστιαία μονάδα στις ασφαλιστικές εισφορές. Εξετάζει το οικονομικό επιτελείο μετά και τα βελτιωμένα οικονομικά του ΕΦΚΑ. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτημάτων από τους συνηγόρους για την υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αφού πλέον το δικαστήριο αποφάσισε ποιοι θα παρίστανται στην εκδίκαση της υπόθεσης, μόνο οι συγγενείς οι τραυματίες και οι εκπρόσωποι του δημοσίου. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε πρανές της Εγνατίας Οδού, με τις αρμόδιες αρχές να διακόπτουν την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ιωάννινα. Ο Τραμπ διέψευσε εκ νέου τα σενάρια περί χρηματοδότησης της Τεχεράνης λίγες ώρες μετά τις αναφορές για πιθανό επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Ιράν. Βρετανική εταιρεία μετά την επιτυχημένη εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας υλοποιεί ένα επαναστατικό μοντέλο 32 ωρών, επιτρέποντας στους υπαλλήλους να εργάζονται όποια ημέρα θέλουν, ακόμη και το Σαββατοκύριακο.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Μπορεί στην Ισπανία να γράφουν για πρόταση της ΑΕΚ για τον Αζεντίν Ουνάι, ωστόσο όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η Ένωση δεν έχει καν ασχοληθεί με την περίπτωσή του. Οι Γάλλοι αναφέρθηκαν στις οικονομικές απαιτήσεις του Ολυμπιακού για την πώληση του Ζουλιάν Μπιανκόν στη Λανς και στην πρώτη πρόταση που απορρίφθηκε. Η γαλλική ομάδα φέρεται να έχει ήδη κάνει μία κρούση προς τον Ολυμπιακό, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, όμως είχε απορριφθεί από τους Πειραιώτες, οι οποίοι ζητούσαν ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια. Δημοσίευμα από την Ιταλία αναφέρει ότι η Σασουόλο τσεκάρει τρεις παίκτες για τη θέση του δεξιού μπακ, μεταξύ των οποίων είναι και ο Καλάμπρια του Παναθηναϊκού. Η υπόθεση του νέου προπονητή εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Στο επίκεντρο βρίσκεται φυσικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής στον σύλλογο, με τον οποίο συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης ευρωπαϊκής καλαθοσφαίρισης. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες. 28 Κοσπρέβεζα, 29 Άρτα Κέρκυρα Νάξος, 30 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Θάσος Λίμνος Μύκονος Ύφνος Χανιά, 31 Σπάρος Σπάρτη Τρίκαλα, 32 Ρέθυμνος Σάμος, 33 Γιαννιτσά Καλαμάτα, 34 Αθήνα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην Αθήνα έφτασε η Κιάρα Φεράνη την Κυριακή και μιλώντας στους δημοσιογράφους που την περίμεναν στο αεροδρόμιο, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την επιστροφή της στην Ελλάδα. «Είναι πάντα υπέροχα όταν έρχομαι στην Ελλάδα», δήλωσε, αποκαλύπτοντας ότι αυτή τη φορά πρόκειται να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μήλο. Όπως τόνισε, η Ιταλίδα influencer δεν έχει βρεθεί ξανά στο νησί και ανυπομονεί να το δει από κοντά. «Θα πάω στη Μήλο για διακοπές, δεν έχω ξαναπάει. Η Ελλάδα είναι υπέροχη χώρα, έχω πολλούς φίλους εδώ», ανέφερε μεταξύ άλλων. Έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε μια σύντομη στιγμή ανάμεσα στον Tom Cruise και τη Victoria Beckham κατά την τελετή απονομής αστεριού στον David Beckham στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από την εκδήλωση, η σχεδιάστρια μόδας στρέφεται προς τον διάσημο ηθοποιό, ο οποίος την αγγίζει στον ώμο και στη συνέχεια φυλά το χέρι της. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στο διαδίκτυο. Μερικοί χρήστες επέκριναν τη Victoria Beckham επειδή αποδέχθηκε τη χειρονομία του Κρούζ. Ωστόσο, η πλειονότητα των σχολιαστών υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια απολύτως φιλική κίνηση, κατακρίνοντας όσους επιχείρησαν να δώσουν μεγαλύτερες διαστάσεις στο περιστατικό. Ξύπνησε από το τεχνητό κόμμα στο οποίο βρισκόταν για περισσότερο από έναν μήνα η Bonnie Tyler μετά από καρδιακή ανακοπή που υπέστη λόγω ενός χειρουργείου στο οποίο υποβλήθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε η ομάδα της στη δημοσιότητα, η εξέλιξη της υγείας της έχει θετικά σημάδια, ωστόσο κρίνεται ακόμη σοβαρή. Η στάρ εξακολουθεί να βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο του Φάρο στη Νότια Πορτογαλία.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ένα μικρό κορίτσι κάθεται στην άκρη του κρεβατιού του. Τα πόδια του κρέμονται πάνω από το νερό που έχει εισβάλει στο σπίτι. Τα κύματα χτυπούν το πάτωμα λίγα εκατοστά πιο κάτω. Δεν πρόκειται για εικόνα μετά από κάποια φυσική καταστροφή. Είναι η καθημερινότητα στο Ντεπόκ, ένα χωριό στη βόρεια ακτή της Ιάβας. Το συγκλονιστικό φωτορεπορτάζ του Economist αποτυπώνει μια πραγματικότητα που μοιάζει να έρχεται από το μέλλον, αλλά για χιλιάδες κατοίκους της Ινδονησίας είναι ήδη παρόν. Ολόκληρες κοινότητες αναγκάζονται να ζήσουν με το νερό, καθώς η θάλασσα καταπίνει σταδιακά τη στεριά. Σε πολλά σημεία της βόρειας ακτογραμμής της Ιάβας η θάλασσα προχωρά κάθε χρόνο αρκετά μέτρα προς την ενδοχώρα. Οριζόνες, ιχθυοτροφία, καλλιέργειες και εκτάσεις με φοίνικες έχουν ήδη εξαφανιστεί κάτω από τα νερά. Την ίδια στιγμή η γη βυθίζεται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Σε ορισμένες περιοχές της ακτής η καθίζηση φτάνει ακόμη και τα 1,15 μέτρα ετησίως, μετατρέποντας τη μάχη με τη θάλασσα σε άνηση αναμέτρηση. Σύμφωνα με τον Economist, η καθίζηση της Ιάβας αποτελεί και αποτέλεσμα ανθρώπινων παρεμβάσεων που ξεκινούν από την αποικιακή εποχή. Τα αναχώματα και τα φράγματα που κατασκεύασαν οι Ολλανδοί τον 19ο αιώνα ανέκοψαν τη φυσική διαδικασία εναπόθεσης συζυμάτων στις ακτές. Παράλληλα, η υπεράντληση υπόγειων υδάτων επιτάχυνε τη βύθιση του εδάφους.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελωμάς, μάστερς στις χαμηλές τιμές.
3: Αλόμα παγωτά 3 λίτρα 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο 3,29. Λευκό τυρί δοχείο 5,40. Τράτα τόνος 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο 4,69. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
7: συνεντεύξεις.
6: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Το 50 22 588.

0: 1896 γεννιέται ο Ζαν Πεζό, ιδρυτής της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Πεζό. 1903 ιδρύεται η αυτοκινητοβιομηχανία Ford. 1925 θεσπίζεται με νομοσχέδιο και στην Ελλάδα η οριζόντια ιδιοκτησία. 1927. Ναυτικό δυστύχημα έξω από το λιμάνι του Πειραιά με τη βύθιση του πλοίου Πατρίς, ύστερα από σύγκρουση με άλλο πλοίο. 1991. Ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς. Στράιξ στις χαμηλές τιμές.
4: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων. 45 μεζούρες. 4,95. HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα. 50+. 9,98. Απλόστρα αλουμινίου. 18 μέτρα. 15,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία EGAT high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία EGAT

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελωμάς, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
3: Αλόμα παγωτά, 3 λίτρα, 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο, 3,29. Λευκό τυρί δοχείο, 5,40. Τράτα τόνος, 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο, 4,69. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλάδες,
6: αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφορα.

0: 60 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μείωση που θα κυμανθεί από μισή ως μία ποσοστιαία μονάδα στις ασφαλιστικές εισφορές. Εξετάζει το οικονομικό επιτελείο μετά και τα βελτιωμένα οικονομικά του ΕΦΚΑ. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτημάτων από τους συνηγόρους για την υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αφού πλέον το δικαστήριο αποφάσισε ποιοι θα παρίστανται στην εκδίκαση της υπόθεσης, μόνο οι συγγενείς, οι τραυματίες και οι εκπρόσωποι του δημοσίου. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε πρανές της Εγνατίας Οδού, με τις αρμόδιες αρχές να διακόπτουν την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ιωάννινα. Ο Τραμπ διέψευσε εκ νέου τα σενάρια περί χρηματοδότησης της Τεχεράνης λίγες ώρες μετά τις αναφορές για πιθανό επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Ιράν. Βρετανική εταιρεία μετά την επιτυχημένη εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας υλοποιεί ένα επαναστατικό μοντέλο 32 ωρών, επιτρέποντας στους υπαλλήλους να εργάζονται όποια ημέρα θέλουν, ακόμη και το Σαββατοκύριακο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Μπορεί στην Ισπανία να γράφουν για πρόταση της ΑΕΚ για τον Αζεντίν Ουνάι, ωστόσο όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η Ένωση δεν έχει καν ασχοληθεί με την περίπτωσή του. Οι Γάλλοι αναφέρθηκαν στις οικονομικές απαιτήσεις του Ολυμπιακού για την πώληση του Ζουλιάν Μπιανκόν στη Λανς και στην πρώτη πρόταση που απορρίφθηκε. Η γαλλική ομάδα φέρεται να έχει ήδη κάνει μία κρούση προς τον Ολυμπιακό, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, όμως είχε απορριφθεί από τους Πειραιώτες, οι οποίοι ζητούσαν ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια. Δημοσίευμα από την Ιταλία αναφέρει ότι η Σασουόλο τσεκάρει τρεις παίκτες για τη θέση του δεξιού μπακ, μεταξύ των οποίων είναι και ο Καλάμπρια του Παναθηναϊκού. Η υπόθεση του νέου προπονητή εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Στο επίκεντρο βρίσκεται φυσικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής στον σύλλογο, με τον οποίο συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης ευρωπαϊκής καλαθοσφαίρισης.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσπρέβεζα, 29 Άρτα Κέρκυρα Νάξος, 30 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Θάσος Λίμνος Μύκονος Ύφνος Χανιά, 31 Σπάρος Σπάρτη Τρίκαλα, 32 Ρέθυμνος Σάμος, 33 Γιαννιτσά Καλαμάτα, 34 Αθήνα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου, αχ θάλασσά μου.

γυρίζω τυφλά με λέξεις και έργια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει.

0: σου δείξω πως τα έχω χαμένα.
1: Ραδιοφωνική Κλαζ 101.3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: σκάσει αρχείο. Αγαπούσα πιο πολύ, ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο. Στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα, μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.